0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε
2: πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Στην πραγματικότητα, οι γλάροι τρέχουν πίσω από τα πλοία, γιατί η αναταραχή των νερών βγάζει στην επιφάνεια τα ψάρια. Δεν είναι αστείο να νομίζεις πως κάποιος σε ακολουθεί και αυτός απλά να κυνηγάει την τροφή του. Ο Γλάρος, Σπύρος Παρασκευάκος.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
1: Όμορφη πόλη.
2: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα Μελωδία. Πάντα παρέα με τα αγαπημένα μας έντεχνα.
4: Είμαι ενθουσιασμένη όταν τα ακούω αυτά τα τραγούδια. Τι ζητάμε, να μ' αγαπάς και όλοι μόνοι μας.
5: Ποια είναι η παγίδα σε αυτά τα τραγούδια?
6: Δεν σου λέει για τον Τζακόμο πριν ή αυτόν που μπορεί να προκύψει μετά?
4: Σου λέει, κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Το λέει, το λέει.
6: Κάνουμε
4: μια τρύπα στο νερό πολλές φορές.
3: Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.
7: Ακούμε μπροστά.
2: Έλα για λίγο κοντά. Χρήστος Βέργος, Μαρίνα Σπανού. Στίχη Χρήστος Βέργος. Μουσική Χαράλαμπος Κουρτά.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία.
1: Δεν κάθεσαι στο σπίτι.
2: Πολύ δύσκολα.
3: Και αν είμαι στο σπίτι, θα κάνω δεκάδες δουλειές.
1: Το έχεις ψάξει αυτό?
3: Όχι. Θα έπρεπε, λες.
1: Όχι, όχι.
3: Πώς το νιώθεις?
1: Όχι, μην ανησυχείς.
3: Όχι, λες γι' αυτό να βρίσκω άνθρωπο, ε.
0: Καλημέρα μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Πώς ξύπνησες σήμερα?
3: Με 10 ξυπνητήρια.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Γίναμε στάχτη, της έλεγε. Όπως με βλέπεις και σε βλέπω. Και μένει ακόμα η αγάπη, που δεν μπορεί να γίνει στάχτη. Και μένει ακόμα η αγάπη. Η στάχτη. Γιώργης Παυλόπουλος.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
2: Βράδυ Σαββάτου.
3: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
4: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Μιλώ με τα ψηλά.
4: Πάντα έντεχνα.
6: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
4: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
3: Λάθη. Γιάννης Μάλαμας. Μουσική στίχη Νέρο.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: στην Αθήνα. Πάρκα στο κέντρο, καλοκαίρι μυρίζει.
1: Μια μητέρα, μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει. Αλλάζουν όλα, αλλάζω κι εγώ.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Σε καναπέ λάγω κι εγώ στεριά στη μέση. Να μην μπορώ να ταξιδέψω, αν όχι μέσα σου. Να μην μπορέσει τίποτα άλλο να με πνίξει. Σε κάνα θάλασσα κι εγώ νησί στη μέση. Σε κάνα θάλασσα και τα θαλάσσωσες. Σε κάνα κύκλο. Σπύρος Παρασκευάκος.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα, πικρό με κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
2: Και φοβάμαι μη φύγεις, μ' άλλο δρόμο.
3: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
4: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα Μελωδία.
5: Είσαι λίγο κλειστός, δεν βγαίνεις όπως εγώ. Καταβάλω προσπάθειες να βρω τους συνδετικούς κρύπους.
6: Πάνε αυτά, αυτά.
5: Πάνε αυτά, τι λες καλέ.
6: Όχι, όχι.
5: Τώρα ήρθα εγώ εδώ. Θα τα αλλάξω όλα.
4: Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
6: Πώς ξύπνησες σήμερα?
5: Με 10 ξυπνητήρια.
7: Ακούμε μπροστά.
3: Το κύμα. Λεωνίδας Μαλάφας. Στέχη μουσική. Λεωνίδας.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Πλάγιαζα στο σκοτάδι και την περίμενα, ακούγοντας να ανεβαίνει τη σκάλα μες στη δροσιά του σπιτιού, σαν ψήθυρος από φιλιά και ανάσες. Γύρευα τότε να ξεφύγω, μα η ομορφιά της στάλαζε στα κόκαλά μου. Νύχτες που μελετούσα το κενό, πηγαίνοντας από την Ιδονή στον Άδη, και τα λαγόνια της να φέγγουνε στον ύπνο μου. Μα τόκλαδα και χίλια που τάσκιζε ο πόθος μου, και ο γυρισμός στον ύπνο μου μονάχα. Λίγος καπνός από μακριά, λουλούδια και ένα δροσερό σταμνί, και το καράβι μου στον κήπο της, δεμένο και άγρυπνο. Στις Κίρκης, Γιώργης Παυλόπουλος.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
1: Μα εγώ από τον ύπνο μου την έκανα κοπάνα.
2: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 7, ώρα δέει.
3: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Όλα τέλεια. Νατάσα Μποφίλιου. Στίχη Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδη.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
2: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Καλημέρα μελωδία.
0: Καλημέρα, Ναταλία Δημήτρης, είμαστε εδώ μαζί σας, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου σήμερα.
1: Και αν ακούτε τη φωνή μας λίγο διαφορετική, λίγο. Οφείλεται στο γεγονός ότι σήμερα εκπέμπουμε από την Ερμούπολη της Σύρου, με αφορμή το Άνιμα Σύρος, αυτό το εξαιρετικό φεστιβάλ. Με τις animation ταινίες που μας φιλοξενεί, θα σας πούμε και ποιο λόγο είμαστε εμείς εδώ. Υπάρχει λόγος, συνδέεται το μελωδία με όλο αυτό.
0: Ακριβώς. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να ξέρεις, Δημήτρη, εδώ. Είναι η δεύτερη χρονιά μου. Τώρα μαζί σου το ζω εντελώς διαφορετικά. Ξημερώσαμε εδώ, αλλά έχουμε το νου μας εκεί.
1: Εκεί σε εσάς. Και βλέπουμε φυσικά το χάρτη μας και βλέπουμε πως αυτή την ώρα έχουμε κίνηση στην άνοδο του Κηφισού, αρχίζει και μαζεύεται σιγά σιγά, ενώ άνοιξε και η Ιερά Οδός που είχε κλείσει πριν από λίγη ώρα. Θα σας πούμε όμως περισσότερα μετά. Προς το παρόν, μια μεγάλη καλημέρα. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Ναταλία Δημήτρης, μεταξύ άλλων σήμερα θα μιλήσουμε και για την ακρίβεια στα καύσιμα.
0: Βέβαια.
1: Θα μιλήσουμε και για την κούπα της Ναταλίας, αυτό το παιχνίδι που έχουμε ξεκινήσει για καλό σκοπό, παιχνίδι ανταλλαγών.
0: Και την καλοσύνη, Δημήτρη. Την καλοσύνη των ξένων που είναι αφιερωμένο πια για μας.
1: Είναι η νέα μας ενότητα. Εδώ θα είμαστε λοιπόν για τις επόμενες 3 ώρες. Καλημέρα, καλή δύναμη και για τη συνέχεια Γιάννης Χαρούλης, Χειμώνανθος. Αμέσως μετά, τι μας ξημέρωσε.

0: Καλημέρα Μελωδία, με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Καλημέρα Μελωδία, τι μας ξημέρωσε σήμερα λοιπόν?
2: Σκέφτομαι Δημήτρη πότε το λες αυτό, το τι μας βρήκε πάλι. Λοιπόν, μας έχουν βρει πολλά. Καταρχάς, έχουμε γενική συνέλευση του ΟΗΕ, όπου έχουν μιλήσει Τραμπ, έχουν μιλήσει Ερντογάν κτλ. Ξεκινάμε. Ο Τραμπ μίλησε πάλι για την αμερικανική υπεροχή. Έτσι δουλεύει την εξωτερική πολιτική του. Μίλησε για το Ιράν απειλητικά, σε άλλη στιγμή μίλησε για πιθανή συμφωνία, προανήγγειλε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ανακοίνωσε τι συμφώνησε με Δανία και Γρυλανδία.
1: Ναι, ουσιαστικά ανακοίνωσε πως εκεί στην Γρυλανδία θα είναι μόνο ο αμερικανικός στρατός. Δεν αλλάζει κάτι δηλαδή ως προς την κυριαρχία της χώρας, προς το παρόν τουλάχιστον.
2: Και μίλησε και για τεχνητή νοημοσύνη, γιατί δεν καταλαβαίνει γιατί τόσο χαμός τις τελευταίες αυτές μέρες.
1: Ναι, ναι, και μίλησε, την ονόμασε υπερεφυΐα. Θα πούμε περισσότερα και μετά.
2: Πολύ παράξενο αυτό. Ταυτόχρονα στο ίδιο, έτσι, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, μια ομάδα 22 ηγετών από 20 χώρες ζήτησε μια κοινή διακήρυξη, τέλος πάντων συνυπέγραψε, ζητώντας αυστηρότερο έλεγχο και εγγύηση ασφαλείας για την τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να παραμείνει στο ανθρώπινο χέρι, στον έλεγχο των ανθρώπων δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε πολύ γρήγορα. Θα είναι μια πολύ εύκολη υπόθεση αυτή.
2: Εντάξει, είναι τρομακτική.
1: Προφανώς και είναι τρομακτική.
2: Έτσι.
1: Μιλάμε τώρα, παραμένουμε, τέλος πάντων, θα τα πούμε και μετά. Παραμένουμε στον ΟΗΕ. Μίλησε και ο Ερντογάν εχθές εκεί και ζήτησε μεταξύ άλλων επίλυση των διαφορών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο βάσει του διεθνούς δικαίου και επανέλαβε το αίτημα για διεθνή αναγνώριση του ψευδοκράτους στην Κύπρο. Παράλληλα, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμπεριλαμβάνει την Τουρκία στο σχεδιασμό της ασφαλείας της, ενώ ως προς τα F-35 φαίνεται πως προς το παρόν δεν προχωρά κάποια συμφωνία. Προς το παρόν. Επίσης, να μιλήσουμε για την γυναικοκτονία στην Οικουμενίτσα.
2: Βέβαια, να έρθουμε και εδώ, γιατί πολύ δυσάρεστες, όλο και πιο δυσάρεστες οι εξελίξεις. 14 πλήγματα έφερε η 25χρονη βιολόγος που δολοφονήθηκε από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της. Ενώ τα αποτελέσματα της έρευνας της ιατροδικαστικής έδειξαν και προσπάθεια άμυνας. Δηλαδή, την κατακριούργησε εν ολίγη στην κοπέλα, έτσι. Είναι το 10ο θύμα, να πούμε, γυναικοκτονίας για το 2026 και είχε χωρίσει μόλις ένα μήνα πριν από τον δολοφόνο.
1: Πάμε και στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στον ανακριτή βρέθηκαν οι υπάλληλοι του ιατρείου στο Κολωνάκι, καθώς δεν φαίνεται να συμπίπτουν οι καταθέσεις τους σχετικά με το χρονολόγιο των κινήσεων του τραγουδιστή αλλά και των γιατρών τις τελευταίες ώρες της ζωής τους. Στο μεταξύ, ο 58χρονος γιατρός αναμένεται να καταθέσει αίτημα αποφυλάξης για κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι. Αυτά προς το παρόν. Θα ακούσουμε τώρα την Άλκη Στρεποτοψάλτη, το πολύ αγαπημένο μας διθέσιο από τη δεκαετία του 80. Και θα μιλήσουμε μετά. Γιατί γελάς?
2: Για την ανησυχία όλων μας, ναι, για τα καύσιμα, το πετρέλαιο, τη χειμώνα να περιμένουμε εν ολίγης. Αυτό θα μας πεις.
1: Εκεί εμείς το βιολί μας. Η τσέπη μας πονάει.
2: Ναι, ναι, πολύ.
1: Καλημέρα Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Τετάρτη.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης.
1: Καλημέρα από τη Σύρο.
0: Ναι, εκπέμπουμε από τη Σύρο σήμερα με αφορμή το άνοιγμα Σύρος. Θα σας πούμε και μετά λεπτομέρειες. Προς το παρόν θέλουμε να μιλήσουμε για τη βενζίνη και για την ακρίβεια που μας ταλαιπωρεί πάρα πολύ. Και επειδή έχουμε μείνει μόνο στην κρίνια, καλό είναι να ξέρουμε τι έχει συμβεί ως προς τα ποσοστά, δηλαδή πόσο πολύ έχουν ακριβήνει όλα, για να έχουμε και το μυαλό μας και τη σκέψη μας κυρίως στο τι συμβαίνει γενικότερα γύρω μας.
1: Και να ξέρουμε αν πρέπει και πόσο να ανησυχούμε, έτσι, γιατί όντως γκρινιάζουμε και θα γκρινιάξουμε κι άλλο. Αλλά να
0: σου
1: δούμε
0: έχω
1: πόσο.
0: Μια απάντηση, πρέπει.
1: Ναι, ναι. Α, πρέπει.
0: Τέλεια.
1: Εντάξει, πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τότε σε αριθμούς τα πράγματα.
0: Ναι, βεβαίως. Έχουμε στοιχεία για το πόσο πολύ έχουν ακριβήνει μέσα στον τελευταίο χρόνο τα καύσιμα, έτσι για να έχουμε μια εικόνα καλύτερη.
1: Βεβαίως. Αύξηση λοιπόν κατά 23,8% έχουν καταγράψει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση οι τιμές των καυσίμων και των λιπαντικών από τον Αύγουστο του 25 έως τον Αύγουστο του 26. Ένα βασικό στοιχείο. Μεγάλη άνοδος, έτσι, 23%.
0: Ναι, τεράστια. Είναι το 1/4 της τιμής επιπλέον.
1: Και είναι αυτό, ξέρεις, στις 26 από τις 27 χώρες, πολύ υψηλότερο τον Αύγουστο, το φετινό από τον περσινό. Άλμα, δηλαδή, σημειώνεται, εν ολίγης.
0: Και στην Ελλάδα τα πράγματα είναι, ως προς το μέσο όρο, ξέρουμε τα πράγματα πώς είναι εδώ.
1: Αντίστοιχα. Δεν είμαστε στην κορυφή.
0: Ναι, αλλά της δεν ακρίβειας, είμαστε και ουραγή.
1: Όχι, δεν είμαστε. Κινούμαστε κι εμείς ανωδικά και εντάξει, μεγάλη. Ξέρεις, είναι όλα και αναλογικά. Γιατί μετά θα αρχίσουμε να μετράμε και τι μισθό έχεις εδώ, τι μισθό έχεις στην άλλη χώρα κτλ.
0: Καλά, ναι. Εννοείται, εμείς εδώ ταλαιπωρούμαστε ούτως ή άλλως κλασικά πράγματα, κλασικά εικονογραφημένα.

0: Θέλεις να μας πεις λίγο το πετρέλαιο θέρμανσης πόσο πολύ ακρίβει, ναι.
1: Λοιπόν, ανατιμήθηκε, ναι, κατά 53,2%. Το φυσικό αέριο κατά 40,2%, εντάξει, ακραίο. Το πετρέλαιο κίνησης είπαμε 30,6% και βενζίνη 15,3%. Εντάξει.
0: Όλα αυτά λίγες μέρες πριν ξεκινήσει και επισήμως η περίοδος θέρμανσης. Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα δεν έχει ξυπνήσει ακόμα, δεν έχει πάρει ακόμα μέτρα για όλα αυτά που συμβαίνουν. Και τώρα αρχίζει και ανησυχεί.
1: Κρούν τον κόδωνα, ναι, κρούν τον κόδωνα ένας-ένας. Προχτές ο Μακρόν.
0: Ναι, και τι θα γίνει με τον ντίζελ, τι θα γίνει με τις μεταφορές με τα αεροπλάνα, τι θα γίνει με τα προϊόντα που βασίζονται σε αυτές τις μεταφορές και τι θα γίνει με τα ταξίδια μας. Όλα αυτά δεν έχουν απαντηθεί ακόμα.
1: Παράλληλα όμως να πούμε ότι ανησυχούμε, αλλά ανεβαίνουν διαρκώς οι αριθμοί των αυτοκινήτων που μπαίνουν στη χώρα και γενικά στην Αθήνα κατά κύριο λόγο. Έτσι, 100.000 τα καινούργια αυτοκίνητα αυτό το εξάμηνο. Έτσι, αυτό, λοιπόν, το σημειώνουμε.
0: Κουράγιο, υπομονή. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10 στην παρέα σας. Ναταλία, Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης θα μιλήσουμε σε λίγο και για το χρηματοκιβώτιο, που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι, καθώς σε λίγες μέρες, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, έχουμε την κλήρωσή μας.
1: 10.502 ευρώ, θέλω να σου πω.
0: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, προς το παρόν. Πάμε στα κλασικά μας. Γιάννης Πουλόπουλος και το άγαλμα. Καλημέρα, Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, εκπέμπουμε από τη Σύρο σήμερα.
1: Και είμαστε έτοιμοι να σας μιλήσουμε για το χρηματοκιβώτιο παρόλα τούτα. 2 Οκτωβρίου θα ανοίξει το χρηματοκιβώτιο που έχει μέσα 10.502 ευρώ.
0: Ναι. Εσείς, αν θέλετε να τα διεκδικήσετε, στέλνετε το μήνυμά σας ακόμα και τώρα στο 19600 γράφοντας μόνο WIN. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18, όροι διαγωνισμού στο frontstage.gr. Επίσης, θυμίζουμε, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, η Μέρη κλήρωνε ένα μήνυμα τηλεφώνησε στον τυχερό αριθμό. Αν είστε εσείς ο τυχερός ή τυχερή.
1: Αρκεί να απαντήσετε το τηλεφώνημα μέχρι το 5ο χτύπημα και να πείτε το ακριβές ποσό που είναι μέσα στο χρηματοκιβώτιο. 10.502 ευρώ.
0: Θα έχουμε σίγουρο νικητή αυτή την εβδομάδα. Οπότε, αν δεν απαντήσετε, θα απαντήσει κάποιο άλλο. Έχετε το νου σας, μην χάσετε τα χρήματα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Καλή επιτυχία. Και εμείς θυμίζουμε τώρα, μάλλον μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Και...
1: ωραία νέα για τους coffee lovers της Αθήνας. Έρχονται από την Εσπρέσο, καθώς η αγαπημένη Εσπρέσο που τίξει το κολονάκι άνοιξε ξανά τις πόρτες της, πλήρως ανανεωμένη και μαζί της έρχεται και κάτι καινούριο. Εσπρέσο on the go. Μπορείτε να κάνετε μια στάση στην μπουτίκ, να διαλέξετε το αγαπημένο σας τρόφιμα και να το πάρετε μαζί σας στη βόλτα το γραφείο ή όπου σας βγάλει μέρα. Η Εσπρέσο μπουτίκ είναι και πάλι εδώ, περάστε να τη γνωρίσετε από κοντά και γιατί όχι να συνεχίσετε τη μέρα σας με έναν Espresso on the go.
0: Επίσης μαζί μας είναι και η Telecom που φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Σε λίγο μιλάμε για προτάσεις. Η Ναταλία εδώ μας έχει ετοιμάσει μια θεατρική πρόταση μεταξύ άλλων.
1: Πάντα, πάντα.
0: Έχουμε να σας πούμε
1: έχουμε
0: πολλά.
1: Έχουμε πράγματα, έχουμε και κινηματογραφικά, έχουμε ιστορίες καλοσύνης, φοράς και τον μπλουζάκι, βλέπω, ο Γιώργος Λάνθιμος από την ταινία σήμερα.
0: Το Kinds of Kindness. Ναι, εδώ έτσι. Η καλοσύνη μεταφράζεται κάπως αλλιώς, λίγο πιο άγρια. Εντάξει.
1: Ας μείνουμε στο καλό, στην επικεφαλίδα και θα πούμε πολλά αμέσως μετά.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει, 7:30, ώρα για Natural Factors.
4: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μιλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol. Από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Μια μέλισσα μπήκε από το άνα της αυτή και βγήκε πτάλο. Ήταν συγκινητικό. Κάποια στιγμή ήθελε να κάνει ένα σεμινάριο ευτυχίας, αλλά δεν συμπληρώθηκαν τα άτομα ποτέ. Δυστυχώς, είπε το τραπέζι, που πάνω του έκαναν έρωτα την Πέμπτη. Το κόνιο και το πετιμέζι, τα βροχερά καλοκαίρια, τα πουλιά, κρύβονται κάτω από τις γέφυρες της Εθνικής. Η γυναίκα μου, Τόνια Κοσμαδάκη.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Ζηλεύω το μικρό σου το δαδί.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Για το κρύβο.
2: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, το πρωινό της Τετάρτης.
1: Καλημέρα και σε εσάς που ένας άγνωστος ίσως σας βοήθησε σε μια δύσκολη στιγμή, σας τόνωσε το ηθικό. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουμε τις ιστορίες καλοσύνης που έχουμε εγκαινιάσει εδώ. Γιατί τα νέα που τρέχουν συνήθως είναι δυσάρεστα. Οπότε θέλουμε και μας αξίζει να μένουμε και λίγο στα θετικά και στα όμορφα.
0: Ναι, δεν θέλουμε να ακούσουμε τώρα πολύ έτσι ονειροπόλη.
1: Αλλά όχι, εγώ είμαι σίγουρα. Εσύ είσαι πιο κοινικός, αλλά λίγο σε έχω παρασύρει. Δεν ξέρω τι σου συμβαίνει και σένα.
0: Όχι, συγκινούμε πάρα πολύ από αυτές τις ξαφνικές στιγμές καλοσύνης. Δεν μου αρέσει η θεσμική καλοσύνη.
1: Να, σκεφτόμουν, ας πούμε.
0: Δεν μου αρέσει η ξαφνική καλοσύνη,
1: ναι,
0: από αγνώστους. Mm-hmm. Εκεί που ένας άνθρωπος εντοπίζει ότι ένας άλλος άνθρωπος είναι στεναχωρημένος, δυσκολεύεται πάρα πολύ, και από το πουθενά, χωρίς να είναι υποχρεωμένος, πάει και προσφέρει μια βοήθεια πηγαία, επειδή την νιώθει, την αισθάνεται.
1: Τις προάλλες ήταν κολλητός μου φίλος σε μια διάβαση και ήταν μια κοπέλα η οποία ήταν πάρα πολύ ταραγμένη, οριακά σε κρίση πανικού. Κανείς δεν σταμάτησε. Και εκείνος σταμάτησε και της είπε: συγγνώμη, θες βοήθεια? Και λέει: ναι. Ναι, σε ευχαριστώ. Λέει: δεν νιώθω καλά, δεν μπορώ ούτε να περάσω. Έλα, έμεινε μαζί της μέχρι να μπορέσει να ειδοποιήσει έναν δικό της άνθρωπο να έρθει, να την παραλάβει κτλ. Τουλάχιστον δηλαδή μισή ώρα, μία. Αυτή δεν είναι μια πράξη καλοσύνης? Όχι για να την κάνεις επί τούτου, γιατί βλέπεις ότι όλος όντως το χρειάζεται.
0: Να σας πω κι εγώ μια δική μου ιστορία καλοσύνης.
1: Ναι.
0: Είμαι φοιτητής. Πηγαίνω στην Ίσυρο. Τότε η Ίσυρος ήταν ένα νησί που δεν ήταν τόσο διάσημο. Mm-hmm. Και πάω με αεροπλάνο στην ΚΟ. Η πτήση είναι αρκετά έτσι περιπετειώδης. Φυσάει πολύ κτλ. Είμαι κι εγώ λίγο αγχωμένος. Πιάνω την κουβέντα με έναν συνεπιβάτη. Το εξηγώ ότι πάω στην Ίσυρο χωρίς να έχω ελέγξει εντωμεταξύ αν υπάρχει δρομολόγιο, τι ώρα φεύγει το πλοίο από την ΚΟ για την Ίσυρο. Οπότε τα έχω κάνει όλα χάλια, φοιτητής νέος.
1: Πανικοβάλλεσαι κι εσύ.
0: Πανικοβάλλω και συνειδητοποιώ ότι θα μείνω σε ένα παγκάκι το βράδυ. Και ο άνθρωπος αυτός φιλοτιμήθηκε, μου βρήκε ένα ξενοδοχείο ενός γνωστού, δωρεάν. Με φιλοξένησαν για να περάσω τη βραδιά μου εκεί και να πάω το επόμενο πρωί.
1: Είδες.
0: Στην Ίσυρο.
1: Γιατί είμαστε και φιλόξενοι. Και καλοί και φιλόξενοι. Και μπράβο μας.
0: Δεν είχε υποχρέωση ο άνθρωπος να με φιλοξενήσει ή να φροντίσει για μένα. Αλλά αυτές οι κινήσεις, τέτοιες κινήσεις θέλουμε. Στείλτε μας κι εσείς τέτοιες εμπειρίες για να τις μοιραζόμαστε στον αέρα στο 695-66-14-992 Viber WhatsApp και αν θέλετε και με mail στο info@melodia.gr. Τώρα, Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλς των Ονείρων. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Χάρης Αλεξίου και του Ταγκό της Νεφέλης. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης. Εκπέμπουμε από τη Σύρο σήμερα με αφορμή τη συμμετοχή του Μελωδία σε αυτό το εξαιρετικό φεστιβάλ animation, Άνιμα Σύρος, για το οποίο θα σας μιλήσουμε και μετά. Προς τα παρόν.
1: Παράλληλα, ναι, ετοιμάζεται και το κινηματογραφικό φεστιβάλ στην Αθήνα. Είναι νύχτες πρεμιέρας.
0: Α, το πες εκεί. Ωραία.
1: Βέβαια.
0: Χαίρομαι.
1: Την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τετάρτη, σε μια εβδομάδα από σήμερα, ξεκινάει. Εχθές είχαμε τη συνέντευξη τύπου με την παρουσίαση του αναλυτικού προγράμματος. Λοιπόν,
0: ναι,
1: ξεκινάει με την ταινία Club Kid. Θέλω να το σημειώσουμε, παιδιά, του Jordan Firstman, που την είδαμε στις Κάνες. Όσο την είδαμε, συζητήθηκε
0: και
1: πολύ.
0: Μ' αρέσει που βάζεις και προφορά στο Jordan.
1: Ναι, ναι, Jordan Firstman.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, μια ταινία που κινείται στα όρια της κωμωδίας και του δράματος και που πραγματικά έκλεψε τις εντυπώσεις στις Κάνες. Ήταν στο τμήμα ένα κάποιο βλέμμα, γιατί ήταν το ντεμπούτο, το σκηνοθετικό ντεμπούτο του σκηνοθέτη, που πρωταγωνιστεί κιόλας.
0: Το ένα κάποιο βλέμμα δεν είναι αυτό. Αυτή η ενότητα με τις πιο περίεργες ταινίες, εκεί δεν είχε πάει και ο κοινόδοντας.
1: Είναι με τους πρωτοεμφανιζόμενους.
0: Α, με τους πρωτοεμφανιζόμενους.
1: Ακριβώς, ναι, ναι.
0: Okay.
1: Οπότε ήταν εκεί και έσκησε. Και θα λήξει το φεστιβάλ με Μάρτιν Μακδόνα και Horse. Αχ, καλέ.
0: Πώς το είπες?
1: Με την ταινία που ξεχωρίσαμε στη Βενετία αυτή τη φορά. Έτσι. Με τον Τζον Μάλκοβιτς, που λένε ότι θα πάει και για τα Όσκαρ και τα λοιπά.
0: Α, μάλιστα. Να πούμε ότι για το φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας πρέπει να έχετε ήδη φροντίσει για τα εισιτήριά σας, για τα πάσα που θα βγάλετε, διότι για τις καλές ταινίες τα εισιτήρια φεύγουν μέσα σε μια στιγμή.
1: Wild Horse 9, με συγχωρείς Δημήτρη μου για πριν. Με συγχωρείτε, είναι και νωρίς το πρωί. Wild Horse 9 είναι η ταινία λήξης, εντάξει, και η έναρξη είπαμε το Club Kid. Βεβαίως να μπείτε για τα εισιτήρια, γιατί οι κάρτες που ήταν διαρκείας και τα λοιπά είχαν εξαντληθεί από την πρώτη μέρα.
0: Αυτό εννοούσα, αυτό ακριβώς.
1: Ένας χαμούλης γενικά.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, σας έχουμε και άλλες προτάσεις και για ταινίες και για σειρές που βλέπουμε φυσικά μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Γιάννη Κότσιρα, το τραγούδι Το Φως. Καλημέρα, καλή δύναμη, βαθιά ανάσα, πάμε.

0: τραγούδι της απληστίας. Μεγάλο μάθημα και εξαιρετικό σουξέ από το Πορτοκάλογλου. Θάλασσα μου σκοτεινή. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης. Πρωινό Τετάρτης. Πώς είστε?
1: Είμαστε πολύ καλά, εσείς?
0: Πολύ καλά και εμείς.
1: Απαντώ κιόλας εγώ. Είμαι και ο ακροατής σου, να ξέρεις.
0: Εντάξει,
1: και, ο διπλανός σου.
0: Και εγώ. Όλοι να αλλάζονται.
1: Κούπα της Ναταλίας, μας έχεις υποσχεθεί.
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Είναι το παιχνίδι των ανταλλαγών μας που γίνεται για καλό σκοπό. Έχουμε την κούπα στην οποία πίνει τον καφέ της Ναταλία μας. Είναι η κούπα της που έχει γράψει πάνω και το όνομά της με τα ωραία γραμματάκια της. Και θέλουμε να δούμε τώρα.
1: Νομίζω ότι μου κάνεις και προξενιό παράλληλα με ανταλλαγή.
0: Ναι, πολύ ωραία Ναταλία μας. Πολύ γλυκιά, λοιπόν. Κάνει και ωραία γράμματα. Κάνει και ωραίο καφέ. Άρα λοιπόν, αν θέλετε κι εσείς αυτή την κούπα για να την αποκτήσετε, πρέπει να μας πείτε τι θα μας δώσετε σε αντάλλαγμα. Αυτό είναι το παιχνίδι. Και πιστεύουμε ότι ανταλλαγή στην ανταλλαγή θα φτάσουμε τελικά σε ένα μεγάλο έτσι, αντικείμενο σπουδαίο που θα το δώσουμε μετά εμείς με αγάπη σε κάποιον ή σε κάποιους που το έχουν ανάγκη. Μέχρι τότε κάνουμε τις ανταλλαγές μας. Για να θυμηθείτε, μάλλον για να καταλάβετε, οι καινούργοι, στον προηγούμενο κύκλο που δίναμε τη δική μας κούπα, είχαν περάσει από τα χέρια μας. Πλυντήρια, καναπέδες, ό,τι θέλετε, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Τώρα λοιπόν εσείς τι θα δώσετε σε αντάλλαγμα. Θα μας πείτε, θα στείλετε την πρότασή σας
1: στα social media, τα δικά μου, του Δημήτρη, του Μελωδία, ναι. Στο info@melodia.gr ή στο Viber και το WhatsApp μας.
0: Στο 695 δηλαδή, 6614-992.
1: Και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί ό,τι και αν χρειάζεσαι για την ενέργεια του σπιτιού σου, στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις επιλογές. Θα βρεις προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου για να διαλέξεις αυτό που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα.
0: 8 και 1, έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.
2: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
3: Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
6: Για να σου πω την αλήθεια.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
6: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε στο χρηματοκιβώτιο.
7: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
8: 10.502.
9: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
10: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα. Κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
8: 10.502 ευρώ.
10: Καλή επιτυχία.
8: Μελωδία 99,2.
9: Media Tail. Συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
11: Γεια!
12: Λίγο πριν η ώρα πάει 8, ώρα ΔΕΗ.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σε Μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Και τι κίνηση έχουμε στους δρόμους της Αθήνας, Δημήτρη?
1: Μποτιλιάρισμα. Καλά.
2: Με ένα στεναγμό.
1: Τα γνωστά, τα γνωστά. Mm-hmm. Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Έχουμε επίσης κίνηση στην κάθοδο της Μεσογείων. Περισσότερη από ό,τι συνήθως. Ξεκινάει από την Αγία Παρασκευή. Όπως επίσης και στην κάθοδο της Κηφισίας. Στην κάθοδο της Κηφισίας βλέπουμε κίνηση από το Δαχτυλίδι και μετά.
2: Και στο γνωστό σημείο εκεί, από Συγκρού, Καλλιρό ή Σαρδιτού, το κλασικό σημείο, έλεγα τώρα που τα κοιτούσα, ότι όπου και να πήγαινα από το σπίτι μου, είτε παραλία, είτε Κηφισό, είτε κέντρο, τελείωσε.
1: Τώρα θα ήμουν.
2: Έκανα. Σε μια προηγούμενη ζωή, Δημήτρη μου, δεν θα είχα καν ξυπνήσει. Πάμε παρακάτω.
1: Πολύ καλά, ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε. Επίσης έχουμε κίνηση στον περιφερειακό του Καρέα, στο ρεύμα προς Μεσογείο, από Ηλίουπολη και μετά. Καλημέρα, καλή δύναμη, κουράγιο. Εμείς θα είμαστε εδώ στην παρέα σας να κάνουμε το πρωινό σας όσο πιο εύκολο γίνεται.
2: Και μελωδικό. Τώρα. Και μελωδικό.
1: Ναι. Θα σας μεταφέρουμε και εικόνες από την πανέμορφη Σύρο, στην οποία βρισκόμαστε τώρα. Αν ακούτε τις φωνές μας λίγο αλλαγμένες, οφείλεται σε αυτό. Είμαστε σε ένα υπέροχο νεοκλασικό κτίριο στη Σύρο, στην Ερμούπολη, μια αφορμή το Άνοιγμα Σύρο, στο οποίο συμμετέχει και ο Μελωδία. Θα τα πούμε και μετά όλα αυτά. Προς το παρόν, στον Αγγέλο Ταμπουζούγια, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μιχάλης Δημητριάδης.
2: Καλά, το αγαπώ πολύ. Πάμε.
1: Επίσης, θα σας μιλήσουμε αμέσως μετά για το τι μας ξημέρωσε σήμερα και έχουμε και προτάσεις για σίριαλ και πολλά ακόμα.

0: Μελωδία 99,2. Καλημέρα Μελωδία, με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Καλημέρα σας. Τι μας ξημέρωσε σήμερα, σήμερα Τετάρτη?
2: Πολλά μας έχουν ξημερώσει, καταρχάς γιατί είχαμε γενική συνέλευση ΟΗΕ με Τραμπ σε πρωταγωνιστικό ρόλο.
1: Καλά, ναι, εννοείται.
2: Έτσι. Μίλησε πάλι για την αμερικανική υπεροχή, γιατί έτσι δουλεύει και την εξωτερική πολιτική του. Μίλησε για το Ιράν απειλητικά, ενώ σε άλλη στιγμή μίλησε και για πιθανή συμφωνία.
1: Ναι, ως προς το Ιράν συγκεκριμένα, έχουμε τις εξής εξελίξεις. Το Ιράν έθεσε τρεις όρους για να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ. Πρώτον, να αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, να αποδεσμευθούν τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία και να σταματήσουν οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα. Δεν ξέρουμε τώρα αν θα τα δεχτούν οι Αμερικανοί. Δεν αποκλείεται πάντως κάτι να δεχτούν.
2: Mm-hmm. Παράλληλα, ο Τραμπ ανακοίνωσε τι συμφώνησε με Δανία και Γρυλανδία. Ότι δηλαδή η ΗΠΑ θα έχουν μια διευρυμένη στρατιωτική παρουσία στη Γρυλανδία, χωρίς να αλλάζει το καθεστώς κυριαρχίας της.
1: Επίσης, ο Τραμπ μίλησε και για τεχνητή νοημοσύνη. Δεν καταλαβαίνει γιατί όλος αυτός ο ντόρος αυτές τις τελευταίες μέρες. Στο περιθώριο όμως της Γενικής Συνέλευσης, 20 ηγέτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση φάνηκαν έτσι πιο ρομαντικοί και ζήτησαν τώρα, τελευταία στιγμή, αυστηρότερους ελέγχους της τεχνητής νοημοσύνης και ζήτησαν επίσης, πρότειναν να δημιουργηθεί ένας διεθνής οργανισμός για την τεχνητή νοημοσύνη και να λαμβάνουν μέρος σε αυτόν τον διεθνή οργανισμό και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα, που είναι οι δύο βασικοί ανταγωνιστές. Γι' αυτό τους λέμε και ρομαντικούς, τους Ευρωπαίους.
2: Μάλιστα, πάμε και στα δικά μας τα εγχώρια, τη γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα, καθώς έρχονται στο φως οι λεπτομέρειες της τραγωδίας. 14 πλήγματα έφερε 25χρονη βιολόγος που δολοφονήθηκε από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της. Τα στοιχεία έδειξαν και προσπάθεια άμυνας από πλευράς της. Έτσι, είναι το 10ο θύμα γυναικοκτονίας για το 26 και είχε χωρίσει μόλις ένα μήνα πριν από τον δολοφόνο της.
1: Επίσης, ως προς την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, στον ανακριτή βρέθηκαν οι υπάλληλοι του ιατρείου στο Κολωνάκι, καθώς δεν συμφωνούν κατά θέσεις τους σχετικά με τις κινήσεις του τραγουδιστή αλλά και των γιατρών τις τελευταίες ώρες της ζωής του. Στο μεταξύ, ο 58χρονος γιατρός αναμένεται να καταθέσει αίτημα αποφυλάκησης για κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Δημήτρη.
2: Θα θέλουμε
1: στη συνέχεια να φανταστούμε πώς θα ήταν η καθημερινότητά μας με ένα δελτίο
2: καλών ειδήσεων.
1: Ναι.
2: Για να δούμε, υπάρχουν καλές ειδήσεις?
1: Πώς θα ήταν, ακούγαμε δηλαδή ένα δελτίο μόνο με καλές ειδήσεις σε λίγα λεπτά όλα αυτά. Καλημέρα Μελωδία, προς το παρόν Δημήτρης Ζερβουδάκης και γράμμα σε έναν ποιητή μελοποιημένος Καβαδίας.
3: Ξέρω εγώ κάτι που μπορούσε και σαρνάσε.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη. Εκπέμπουμε από τη Σύρο σήμερα με αφορμή το Άνιμα Σύρο, το Festival Animation. Αυτό το πολύ αγαπημένο μας φεστιβάλ, στο οποίο συμμετέχει και ο Μελωδία, με μια ταινία, ταινία animation, με κινούμενα σχέδια δηλαδή, για τον Θάνο Μικρούτσικο.
1: Θα πούμε περισσότερα και μετά. Αυτό θέλουμε και να τη δούμε και να τη δείτε προσεχώς. Λοιπόν, πάμε στα καλά νέα που είπαμε, πώς θα ήταν έτσι ένα δελτίο ειδήσεων με καλές ειδήσεις. Γιατί κουραστήκαμε μόνο με.
0: Ναι, γιατί πριν μιλούσαμε για τον ΟΗΕ και όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί, οπότε λέγαμε πώς θα ήταν ένα διεθνές δελτίο με ειδήσεις από άλλες χώρες, κάπως έτσι πιο αισιόδοξες.
1: Και ας έρθουν και σε εμάς. Πάμε στη Σκωτία. Λοιπόν, η πρώτη χώρα στον κόσμο που προσφέρει δωρεάν προϊόντα περιόδου σε όλες τις γυναίκες. Εντάξει, ένα φοβερό νέο είναι αυτό, αλήθεια, για εμάς τις γυναίκες.
0: Πώς γιατί... το πέτυχαν όμως? Συμφώνησαν με το κράτος, με τη βιομηχανία, την αντίστοιχη, ας πούμε.
1: Έτσι γίνεται. Ναι, απόφαση κρατική είναι αυτή. Γιατί ξέρεις, αναγνωρίζει αυτή την πρόσβαση σε είδη βασική υγιεινή ως ανθρώπινο δικαίωμα, όχι ως πολυτέλεια. Κατάλαβες. Οπότε είναι πολύ σημαντικό, γιατί πολλές γυναίκες καμιά φορά κινδυνεύουν και η υγεία τους λόγω φτώχεια περίοδου, έτσι λέγεται.
0: Βέβαια.
1: Γιατί πας και παίρνεις προϊόντα που δεν είναι σωστά κατάλληλα, μια ασφαλή υλικά και. Οπότε, πολύ καλό είναι από τη Σκωτία. Πάμε πού?
0: Πάμε Ολλανδία. Η οποία λέει δημιούργησε ένα χωριό για ανθρώπους με άνοια, όπου οι φροντιστές ζουν ως γείτονες και καταστηματάρχες αντί για προσωπικό νοσοκομείο.
1: Έλα, φανταστικό είναι αυτό. Είναι φανταστικό. Δείχνει, αυτό και αν δείχνει καλοσύνη. Γιατί δεν είναι μόνο το ότι το κάνεις. Όλοι όσοι συμμετέχουν λοιπόν έχουν.
0: Είναι
1: ωραίες
0: ιδέες. Ναι. Μπορεί να είναι πολύ ακριβές, αλλά όταν έχεις μια ωραία ιδέα και κάποιος αποφασίζει να την χρηματοδοτήσει, βγάζοντας και κάποιο κέρδος, κάποιος επενδυτής, ναι, αξίζει τον κόπο. Αξίζει να παίρνουμε κι εμείς παραδείγματα από τέτοιες ωραίες ιδέες. Κάπου διάβαζα ότι στην Ιαπωνία, για παράδειγμα, υπάρχει ένα εστιατόριο που προσλαμβάνει επίτηδες, επί τούτου δηλαδή, ανθρώπους με άνοια και σου φέρνουν λάθος παραγγελίες, εσύ δεν διαμαρτύρεσαι και χαίρεσαι γιατί βοηθάς αυτούς τους ανθρώπους να νιώθουν καλύτερα.
1: Αυτό είναι
0: με αντίστοιχα θέματα άνοιας,
1: είναι συγκινητικό.
0: Φυσικά.
1: Επίσης, η Φιλανδία αναγνωρίστηκε επίσημα ως μία από τις καλύτερες χώρες στον κόσμο για να μεγαλώσει κανείς μια οικογένεια.
0: Ναι, να πω κάτι.
1: Το περιμέναμε.
0: Δείτε το Φιόρδ. Την ταινία Φιόρδ, για το τι σημαίνει να ζει σε τέτοιες χώρες.
1: Δημήτρη, μη μου γιώνεις τα ευχάριστα νέα. Πάμε
0: όχι,
1: να
0: απλά...
1: ακούσουμε τραγούδια.
0: Ναι. Η μοναξιά του σκηνοβάτη Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης. Για το Φιόρδ θα μιλήσουμε άλλη στιγμή. Γιατί αξίζει τον κόπο. Είναι μία από τις ταινίες που μας έχουν έτσι, ταράξει αυτές τις μέρες. Καλημέρα, Μελωδία.

0: ξύθυρο στο τέλος, το για σένα. Θοδωρής Βουτσικάκης, καλημέρα μελωδία.
1: Τι ρομαντική που είμαστε σήμερα, Δημήτρη. Τι είναι αυτό σήμερα,
0: φταίει
1: λοιπόν.
0: Και η Σύρος.
1: Έχουμε άλλον αέρα τώρα, εμείς νησιώτικο, ωραίο.
0: Εν τω μεταξύ, εμείς σας θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι. 2 Οκτωβρίου, σε λίγες μέρες, έχουμε την κλήρωσή μας. Έτσι λοιπόν, αν θέλετε, προλαβαίνετε να λάβετε και εσείς μέρος και να διεκδικήσετε
1: 10.502 ευρώ.
0: Άρα λοιπόν, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19.600 γράφοντας WIN. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr και θυμίζουμε επίσης πως η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Όροι διαγωνισμού, frontstage.gr. Α, το είπα αυτό, ε.
1: Βεβαίως, δεν πειράζει, καλά έκανες. Και να θυμόμαστε ότι 2 Οκτωβρίου η Μέρη θα τηλεφωνήσει λίγο μετά τις 4 σε έναν τυχερό που καλό είναι να απαντήσει το τηλέφωνο μέχρι το 5ο χτύπημα και να πει ότι ο χρηματοκιβώτιο έχει 10.502 ευρώ.
0: Και τα κερδίζει. Αν δεν απαντήσει στο τηλεφώνημα, θα βρούμε άλλον αυτή τη φορά. Θα έχουμε σίγουρο νικητή. Τώρα, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την Telecom, που φέρνει πια πολύ ματζέντα στην καθημερινότητά μας, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές βλέπουμε νέα καταστήματα Telecom. Στο κινητό μας το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό μας είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής μας βλέπουμε Magenta TV και στο wallet μας το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση βρίσκουμε τους ίδιους ανθρώπους να μας καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media, φυσικά αναζητώντας Telecom.gr.
1: Επίσης μαζί μας είναι Espresso, καθώς η αγαπημένη Espresso Boutique στο Κολωνάκι μόλις άνοιξε ξανά τις πόρτες της, πλήρως ανανεωμένη, και μαζί της έρχεται και κάτι καινούριο, Espresso on the go. Μπορείτε να κάνετε μια στάση, να διαλέξετε το αγαπημένο σας ρόφημα και να το πάρετε μαζί σας. Φυσικά θα βρείτε τις αγαπημένες σας ποικιλίες καφέ, μηχανές, αξεσουάρ και την ομάδα της Espresso έτοιμη να σας καθοδηγήσει και να σας βοηθήσει να ανακαλύψετε τον καφέ που ταιριάζει σε εσάς.
0: Σε λίγο μιλάμε για σειρές, θέατρα. Τι ακριβώς.
1: Κοίταξε να δεις, θέλω να σου πω για το Ριφιφί που προβάλλεται αυτό το διάστημα και είχα πάει και στα γυρίσματα εγώ. Τότε ήταν πολύ ωραία.
0: Και συζητεί όλο και περισσότερο.
1: Και θέλω να σου πω και ότι σαν σήμερα το 93 The X-Files πρεμιέρα. Θέλω να σου πω γι' αυτό.
0: Ωραία, όλα αυτά σε λίγο. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη.
2: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει, 8.30 ώρα για Natural Factors.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
10: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
11: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
12: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Καλό τυχή είναι κρύπουλισμό να είναι την πικρία της ζωής. Όντας βυθίσει ο ήλιος και το σούρου που ακολουθήσει, μην τους κλαις, ο καημός σου όσους και να είναι. Τέτοια ώρα οι ψυχές διψούν και πάνε στις λισμονιάς την κρουσταλένια βρύση. Λύθη, Λορέντζος Μαβίλης.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πόσα δεινώ, πόσα θες.
4: Πού μας πάει της ψυχής.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Εγώ σε ευχαριστώ.
2: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη. Έχετε δει και εσεί το ρηφιφί που προβάλλεται τώρα στον Α, γιατί παλιά προβαλλόταν σε συνδρομητική τηλεόραση.
1: Ακριβώς. Πιθανότατα να το έχετε δει, να το βλέπετε τώρα. Εγώ το είχα δει στην πλατφόρμα, αλλά είχα πάει και στα γυρίσματα.
0: Καλά, εσύ όμως είσαι και προνομιούχος.
1: Είμαι προνομιούχος. Είχα πάει να καλύψω λοιπόν έτσι, το backstage που λέμε το λεγόμενο, εκεί του Σωτήρη του Τσαφούλια η σειρά. Κοίταξε.
0: Γιατί μιλάει όλο ο κόσμος για αυτή τη σειρά. Την έχω δει και εγώ, έχω δει κάποια επεισόδια.
1: Δεν έχεις δει και τα έξι. Α, ωραία. Λοιπόν, γιατί μιλάει ο κόσμος για αυτή τη σειρά.
0: Θα σου πω γιατί δεν τα έχω δει και τα έξι. Γιατί το βλέπω το σύριαλ με μία παρέα και είπαμε μόλις ξαναβρεθούμε θα δούμε και τα υπόλοιπα.
1: Α, επειδή έφυγες και τους άφησες, ήρθες εδώ στη Σύρο. Εντάξει. Λοιπόν, γιατί είναι πάρα πολύ καλογυρισμένη, γιατί είναι βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα στο περιβόητο ρηφιφί του αιώνα του 92, που δεν διαλευκάνθηκε ποτέ ποιοι έκαναν τη ληστεία.
0: Ο Σωτήρης Τσαφούλιας.
1: Ακριβώς. Έχει φτιάξει αυτό το σύμπαν. Είναι εξαιρετικό το πώς το έχουν αναπαραστήσει έτσι, την Αθήνα του 90.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Υπέροχο. Και έχει μια φοβερή ομάδα ηθοποιών, οι οποίοι. Ξέρεις, ένας και ένας και εντελώς διαφορετικοί μεταξύ τους σε μια πολύ συγκινητική ιστορία, γιατί σου εξηγεί ποια θα μπορούσαν να ήταν τα κίνητρα των ανθρώπων για να κάνουν αυτή τη ληστεία για τη δικαίωση με έναν τρόπο.
0: Συγγνώμη τώρα για να καταλάβουμε, το ρηφιφί, η σειρά ρηφιφί δεν παρουσιάζει την αληθινή ιστορία της κλοπής, της ληστείας.
1: Όχι.
0: Αλλά με αφορμή τη ληστεία, ο Τσαφούλιας έφτιαξε νέους ήρωες και επινόησε μια ιστορία που είναι και συγκινητική. Δηλαδή, καταλαβαίνεις για ποιο λόγο αυτοί οι άνθρωποι ενώνουν τις δυνάμεις τους για να κάνουν αυτή την κίνηση.
1: Ακριβώς. Και εντάξει, πρωταγωνιστεί μια γυναίκα. Αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον.
0: Η Ευαγγελία Μουμούρη είναι
1: πολύ καλή. Μ' άρεσε πάρα πολύ που δόθηκε έτσι σε μια γυναίκα αυτός ο ρόλος, δηλαδή να είναι η αρχηγός με έναν τρόπο του σκηνικού όλου αυτού. Και φυσικά δίπλα της έχουμε από Βλαδίμηρο Κυριακίδη, Πάνο Βλάχο, Προμηθέα Λιφερόπουλο. Έχουμε χαμό.
0: All Star Game και όντως όλοι παίζουν καλά. Δεν είναι τυχαίο πάντως που όλο και περισσότεροι συζητούν τώρα και αυτή τη σειρά, τώρα που προβάλλεται και σε κανάλι ελεύθερο.
1: Μ' αρέσουν οι μίνι σειρές. Αυτό θέλω να τοποθετήσω.
0: Σ' αρέσουν γιατί τελειώνουν γρήγορα σε 6 επεισόδια εννοείς.
1: Για να μπορείς να βγαίνεις μετά έξω στον κόσμο, όπως σου έχω πει, που είναι στόχος της ζωής.
0: Λοιπόν, ναι, και να συζητάς για αυτή τη σειρά δηλαδή.
1: Έτσι.
0: Ωραία. Για το X-Files που μας ανέφερες λίγο πριν.
1: Θα στα πω στο επόμενο τμήμα της εκπομπής.
0: Έχουμε και άλλες προτάσεις για σειρές. Το ρηφιφί, εντάξει, το σημειώνουμε. Σας χωστάω κι εγώ.
1: Βέβαια.
0: Σε λίγο προς το παρόν. Παπαζό, Ακύλας, Ατελιέ. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης.

0: Μητροπάνος, από τα κλασικά μας, η Σούστα πήγαινε μπροστά. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, το πρωινό της Τετάρτης. Μιλούσαμε λίγο πριν για σειρές. Και επειδή μας αρέσουν οι σειρές, το έχετε καταλάβει αυτό, η Ναταλία θυμήθηκε κάτι ωραίο σήμερα.
1: Ναι, ότι το 93, καλά πολύ μικρή εγώ, παιδάκι, κυκλοφόρησε το The X-Files, αυτή η μοναδική έτσι σειρά, μια από τις πρώτες τότε, που συνδύασε αστυνομική έρευνα και το μεταφυσικό, παύλα παραφυσικό.
0: Τους εξωγήινους.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν από τις σειρές που σε τρέλαινε, γιατί ήταν καλοκαιρισμένοι, όλοι ήταν μισοφωτισμένοι, όλα ήταν μέσα στο σκοτάδι και μιλούσαν, ναι, ήταν κάποια νομικοί, οι οποίοι ήξεραν ότι κάτι υπάρχει εκεί έξω, ήταν το σλόγγαν σειράς, η αλήθεια είναι εκεί έξω.
1: Ακριβώς.
0: Και κάποιοι παρακρατικοί και κρατικοί λειτουργοί, οι οποίοι πάντα μπλόκαραν τις έρευνες για να δουν οι άνθρωποι τι ακριβώς συμβαίνει εκεί.
1: Και επίσης υπήρχε και ένα ωραίο story μεταξύ των δύο ερευνητών.
0: Ναι.
1: Εμένα μου άρεσε πολύ αυτό, γιατί ήταν πάντα πλατωνικό και υπήρχε.
0: Τώρα βέβαια έχουν αλλάξει τα πράγματα στις σειρές. Και έχει σημασία αυτό σε ένα κοινωνιολογικό επίπεδο να το δούμε. Δηλαδή,
1: ισχύει.
0: Οι σειρές τώρα πια μιλάνε για την φάση που έχουν έρθει οι εξωγήινοι.
1: Όχι, έχουμε εμείς γίνει κάπως. Εμείς έχουμε γίνει κάπως τέρατα. Δηλαδή, Walking Dead. Αν υπολογίζει, ένα ιός έρχεται και τις κάνει, σε μεταλλάσσει. Πολλές τέτοιες σειρές.
0: Καλά, υπάρχει και η σειρά Sugar με τον Colin Farrell.
1: Μάλιστα.
0: Που παίζει στο Apple TV, που ο ίδιος κάνει.
1: Ναι.
0: Να μην το πω.
1: Να μην το πεις.
0: Όχι, γιατί θα κάνω spoiler.
1: Α, είναι άλλαξα spoiler. Εντάξει. Πάντως γενικά ναι, έχει αλλάξει το θέμα και η αισθητική και η ατμόσφαιρα και το πού είναι το κακό και το άγνωστο πια.
0: Ότι οι άνθρωποι έχουν καταστρέψει τον πλανήτη επίσης, ναι. Και κάποιοι έχουν επιβιώσει και προσπαθούν να προστατευθούν, οπότε δεν μπορούν να βγουν καν στον εξωκόσμο.
1: Δελά στο βάζ.
0: Καλά,
1: ναι,
0: α,
1: σωστό.
0: Πάλι, το πας εσύ και εκεί.
1: Ναι, ναι, και αυτό. Καταστραμμένος κόσμος είναι και παλεύουν κάποιοι να επιβιώσουν.
0: Ωραία. Με αφορμή πούμε, το X-Files, ναι.
1: Ναι, να πούμε ότι η Τζίλιαν Άντερσον θα έρθει στην Ελλάδα τώρα τις αρχές του 27 προσκεκλημένη τη στέγη για ένα masterclass, έτσι, μια συζήτηση εφόλης της ύλη. Ωραίο.
0: Η Τζίλιαν Άντερσον που είναι και μια πολύ όμορφη γυναίκα, να πούμε ότι μιλάει για τη σεξουαλικότητά της πολύ ανοιχτά πια και έχει μια ιδιαίτερη σημασία αυτή η στροφή που έχει κάνει, διότι αποκτά και μια ακτιβιστική, ας πούμε, διάσταση.
1: Το είπες πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, Δημήτρη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με την Νίνα Μαζάνη. Η νύχτα μυρίζει για σεμί. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Τετάρτη.

0: ωραία μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, σας θυμίζουμε και την κούπα της Ναταλίας στο παιχνίδι μας, το παιχνίδι των ανταλλαγών που γίνεται για καλό σκοπό.
1: Και το οποίο έχουμε με κάθε λεπτομέρεια στα social media του. Στα social media του Μελωδία, του Δημήτρη και τα δικά μου. Έχουμε ένα βίντεο που περιγράφουμε όλη τη διαδικασία. Ναι. Θέλουμε και να μας ακολουθήσετε και να ακολουθήσετε και το Μελωδία. Και τώρα είδες τι ώρα που το είπα. Και θα μάθετε και όλες τις πληροφορίες για την κούπα μου, την οποία ανταλλάσσουμε για καλό σκοπό.
0: Το είπες και.
1: Και. Κάνω τέτοια. Αυτό είναι ο προφορικός λόγος, Δημήτρη.
0: Εκεί θα βρείτε λοιπόν και πολλές πληροφορίες.
1: Τι ανόητος.
0: Και μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Θες να έχεις επιλογές που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες του σπιτιού σου? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρεις διαφορετικά προγράμματα ρεύματος για να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
1: Επίσης, ωραία νέα για τους coffee lovers της Αθήνας από την Εσπρέσο. Η αγαπημένη Εσπρέσο Μπουτίκ στο Κολωνάκι μόλις άνοιξε ξανά τις πόρτες της, πλήρως ανανεωμένη, και παράλληλα έχουμε και Nespresso on the go. Μπορείτε δηλαδή να κάνετε μια στάση στην μπουτίκ, να διαλέξετε το αγαπημένο σας ρόφημα και να το πάρετε μαζί σας. Εκεί θα σας εξυπηρετήσουν βέβαια η ομάδα της Nespresso και θα διαλέξετε τις αγαπημένες σας ποικιλίες καφέ Nespresso.
0: Στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης.
2: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
6: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει, και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σ' ακούω.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Μας το άδειασες στο χρηματοκιβώτιο.
7: Πρέπει να το ξαναγεμίσετε. 10.502
8: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
9: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
10: 10.502 ευρώ.
9: Καλή επιτυχία.
10: Μελωδία 99,2.
8: Μην διατέλει. Συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
11: Λίγο πριν η ώρα πάει 9, ώρα ΔΕΗ.
12: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
13: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, το πρωινό τη Τετάρτη.
2: Δημήτρη,
1: ναι.
2: Τι είναι εδώ?
1: Με φωνή Μαρκάτου,
2: ναι, βεβαίω και πάντα και με νόημα. Τι είναι εδώ?
1: Εδώ είναι το άνοιγμα Σύρο, που εμεί σήμερα εκπέμπουμε από τη Σύρο, σημαντική λεπτομέρεια για μα. Εκπέμπουμε μέσα από ένα υπέροχο νεοκλασικό κτίριο με αφορμή το άνοιγμα Σύρο, αυτό το υπέροχο φεστιβάλ.
2: Πολιτιστικό κέντρο εδώ, Ερμούπολη. Αίθουσα Γιάννη Ρίτσο. Ναι. Όλο τον Μπαμπινιώτη θα βγάλω από μέσα μου.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι πολύ ωραία. Παρόλα αυτά, το μυαλό μα είναι και κοντά σα, εκεί στην Αθήνα και στην κίνηση στου δρόμου.
1: Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε κίνηση στην παραλιακή. Μιλάμε για πολύ μεγάλο ποτηλιάρισμα. Επίσης, έχουμε κίνηση στον περιφερειακό του Καρέα και στα δύο ρεύματα και στην άνοδο τη Συγκρού. Κοίτα εδώ στη γειτονιά σου, τη γειτονιά.
2: Την ξέρω τη γειτονιά μου, αυτό είπα.
1: Ναι, ναι.
2: Η γειτονιά μου πια είναι ευεριζήτητη και όλο το κέντρο. Γενικά, αν μπορείτε να το αποφύγετε.
1: Βασιλείο Κωνσταντίνου μπροστά το Καλλιμάρμαρο, χαμό και φυσό, όχι στα κόκκινα, στα μπορντό. Για να
2: μπράβο,
1: καταλάβετε.
2: Μπράβο, Δημήτρη.
1: Ναι.
2: Τον μπορντό.
1: Τον μπράβο, μπράβο σε μένα, μπράβο στου οδηγού που αντέχουν αυτή την ώρα. Κάθοδο Μεσογείου μποτιλιαρισμένη σχεδόν από την Αγία Παρασκευή. Και η Κηφισία μποτιλιαρισμένη και στα δύο ρεύματα. Υπομονή, κουράγιο. Η Αττική Οδό. Καλά, στην Αττική Οδό. Κοίτα τι γίνεται. Από Ζεφύρι και μετά στο ρεύμα προ αεροδρόμιο ξεκινάει το μποτιλιάρισμα και φτάνει μέχρι Δαχτυλίδη, σημειωτών.
2: Μια απογοήτευση πια είναι από αυτά, αλλά θα πω το καλό νέο, το οποίο έχει να κάνει με τον καιρό, γιατί ο καιρό. Καλοκαιρινός και σήμερα.
1: Ναι.
2: Εξασθένησαν τα φαινόμενα τώρα. Σήμερα έτσι λίγη δροσιά και 25 βαθμούς νομίζω θα φτάσει η θερμοκρασία.
1: Και εμείς εντωμεταξύ στη συνέχεια θα μιλήσουμε για σχέσεις, αυτή τη φορά για καβάτζες στις σχέσεις.
2: Α,
1: το είπα έτσι με μια γαλλική έκφραση.
2: Τι μου λες.
1: Ναι. Και...
2: δεν τα ξέρω εγώ αυτά, Δημήτρη.
1: Καλά, ούτε κι εγώ, από φίλους μας ότι ξέρω.
2: Ναι, ναι.
1: Επίσης θα μιλήσουμε για συνδρομές ξεχασμένες. Κάνουμε συνδρομές σε πλατφόρμες, σε διάφορα πράγματα. Μετά ξεχνιόμαστε και απλά πληρώνουμε.
2: Όχι, εγώ δεν τα ξεχνάω αυτά που πληρώνω, με συγχωρείς πολύ. Λοιπόν, ας ακούσουμε λίγο τη
1: και εγώ δεν μιλώ για μένα, για κάτι φίλους μας. Συνεχίζουμε. Μιχάλης Χατζηγιάννης, δεν έχω χρόνο. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.

0: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Πρωινό Τετάρτης εδώ στα Μελωδία. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, Αναταλία και Δημήτρη. Είμαστε εδώ.
1: Τι μας ξημέρωσε σήμερα?
2: Λοιπόν, μας ξημέρωσε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με Ντόναλντ Τραμπ πάλι στην πρωταγωνιστικό ρόλο να μιλά για την Αμερικανική υπεροχή, έτσι, η εξωτερική πολιτική του, να μιλά για το Ιράν απειλητικά και σε άλλη στιγμή να μιλά για πιθανή συμφωνία.
1: Ναι, εντωμεταξύ, σχετικά με τη συμφωνία, το Ιράν έθεσε τρεις όρους για να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ. Πρώτον, να αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ. Δεύτερον, να αποδεσμευτούν τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία και να σταματήσουν οι εχθροπαξίες σε όλα τα μέτωπα. Πώς το βλέπεις εσύ, θα γίνει αυτό, θα συμφωνήσουν, μου φαίνεται.
2: Αισιόδοξο πολύ,
1: ναι.
2: Ανακοίνωσε τη συμφώνησε με Δανία και Γρυλανδία, ότι δηλαδή οι ΗΠΑ θα έχουν μια διευρυμένη στρατιωτική παρουσία στη Γρυλανδία, χωρίς να αλλάζει το καθεστώς κυριαρχίας της.
1: Επίσης, να πούμε ότι μίλησε και ο Ερντογάν στον ΟΗΕ, μεταξύ άλλων ζήτησε επίλυση των διαφορών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Τα ξαναφέρει στην επιφάνεια. Επίσης, μίλησε και ζήτησε, μάλλον, τη διεθνή αναγνώριση του ψευδοκράτους της Κύπρου. Επίσης, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμπεριλάβει την Τουρκία στο σχεδιασμό της ασφάλειάς της, ενώ ως προς τα F-35 φαίνεται προς το παρόν να μην προχωρά σε κάποια συμφωνία.
2: Μάλιστα, ερχόμαστε στα εγχώρια, στη γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα, καθώς έρχονται στο φως οι λεπτομέρειες αυτής της τραγωδίας. 14 τα πλήγματα. Εντάξει, σοκαριστικό που έφερε η 25χρονη κοπέλα που δολοφονήθηκε από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της. Όπως φάνηκε, η κοπέλα προσπάθησε και να αμυνθεί. Είναι το 10ο θύμα γυναικοκτονίας για το 2026, να πούμε.
1: Επίσης, τώρα ως προς την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, στο ανακριτή βρέθηκαν οι υπάλληλοι του ιατρείου στο Κολωνάκι. Δεν συμφωνούν οι καταθέσεις τους σχετικά με τις κινήσεις τόσο του τραγουδιστή όσο και των γιατρών τις τελευταίες ώρες της ζωής του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, ο 58χρονος γιατρός αναμένεται να καταθέσει αίτημα αποφυλάκησης για κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, Μελωδία. Αναταλία, Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης. Ερχόμαστε αμέσως μετά με ένα θέμα που έχει να κάνει με τις σχέσεις. Να το πούμε έτσι κάπως κομψά, και τις καβάτζες που κάποιοι διατηρούν ενώ μπαίνουν σε σχέσεις.
2: Α, κομψότατα, πάμε.
1: Ναταλία Δημήτρης μαζί σας, καλημέρα. Τώρα, Ελευθερία Αρβανιτάκη, δυνατά δυνατά από τη δεκαετία του 90.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, βρισκόμαστε στη Σύρο, στο Άνιμα Σύρος, με αφορμή την ταινία που έφτιαξε ο Μελωδία μαζί με το φεστιβάλ για τον Θάνο Μικρούτσικο. Θα μπορείτε να τη δείτε κι εσείς από αύριο. Σήμερα έχουμε την επίσημη προβολή της εδώ στο φεστιβάλ.
1: Λοιπόν, Ναταλία Δημήτρη, εδώ. Αυτά, Δημήτρη μου. Μ' αρέσουν πάρα πολύ εμένα οι ταινίες animation, αλλά επειδή συμμεγείωσες με το κομμάτι των σχέσεων και, όπως το είπες εσύ, τις καβάτζες που κάποιοι έχουν.
0: Ναι, πάμε στην τέχνη.
1: Για να νιώθουν ασφαλείς στη σχέση τους.
0: Στην τέχνη των σχέσεων, πάμε.
1: Τι είναι αυτά τα άγνωστα πράγματα.
0: Κοίταξε τώρα. Άγνωστα δεν είναι για πολύ κόσμο.
1: Mm-hmm.
0: Κάποιοι το κάνουν και δεν το καταλαβαίνουν καν πώς το κάνουν. Τι σημαίνει καβάτζα, να το πούμε κάπως ευγενικά. Διατηρούμε γέφυρες με ανθρώπους παράλληλες με τη σχέση μας. Γέφυρες, δεν σημαίνει πως κάνεις κάτι απαραίτητα.
1: Δηλαδή, αν τσακωθώ εγώ με σένα που είμαστε σε σχέση ή αν χωρίσουμε, να ξέρω ότι έχω κάποιον να απευθυνθώ, να στείλω ένα μήνυμα και να νιώσω ξανά επιθυμητή.
0: Αυτό μπορείς να το κάνεις και χωρίς να έχουμε τσακωθεί. Εμείς έχουμε τη σχέση μας, για παράδειγμα, και
1: ναι,
0: εσύ, ας πούμε, εξακολουθείς να λες τι έγινε καλά. Ας αρέσει το story μου. Ωραία, καρδούλα.
1: Α, παπανοησίες. Κοίταξε να δεις. Εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό, ούτε οι φίλες μου. Ναι. Αλλά μου έχει συμβεί να νιώσω ότι είμαι εγώ η καβάτζα εντός εισαγωγικών κάποιου άλλου, ότι μου στέλνει, ας πούμε, μηνυματάκια, ενώ ξέρω ότι είναι σε σχέση, για να κρατάει έτσι ένα φλερτ ανοιχτό.
0: Ναι, εγώ θα ήθελα να μείνουμε, καταρχάς αυτό διεθνώς λέγεται cushioning, αυτό το μαξιλαράκι δηλαδή που όλοι οι άνθρωποι θέλουν για να πέσουν στα μαλακά σε περίπτωση που. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα ήθελα να μείνουμε λίγο στο κομμάτι της ανασφάλειας.
1: Ναι.
0: Και στο ότι δεν τολμούμε καν να φανταστούμε τη ζωή μας στη μοναχικότητά της. Δηλαδή, θέλουμε οπωσδήποτε να περάσουμε σαν τις μαϊμούδες, από το ένα κλαδί στο άλλο. Δεν φοβόμαστε τη μοναχικότητά μας.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω. Ισχύει. Από την άλλη, ωραία. Τη φοβάσαι, κανένα πρόβλημα. Και τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει να έχω 5 ανοιχτές πορτούλες και να πηγαίνω. Αυτό είναι πιο τρομακτικό από το να εστιάσω κάπου και να συνδεθώ. Πολύ πιο τρομακτικό όλη την ώρα να παλεύω να πιάσω ένα κλαδί.
0: Ναι, αλλά το παρατηρούμε ως ερευνητές κι εμείς.
1: Ερευνητές, εμείς δεν τα ξέρουμε. Φίλοι μας τα λένε.
0: Μόνο φίλοι μας. Εμείς δεν έχουμε κάνει τίποτα από όλα αυτά.
1: Στείλτε μας να μας πείτε κι εσείς τι πιστεύετε γι' αυτό.
0: Στο 695-66-14992, Viber WhatsApp. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Δημήτρη. Συνεχίζουμε τώρα με Μαρία Δημητριάδη. Πάμε στα κλασικά μας. Ένα πρωινό με τη μουσική φυσικά του Σταύρου Ξαρχάκου. Σε λίγο μιλάμε για χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι.

0: μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης. Σας θυμίζουμε την κούπα της Ναταλίας, την οποία δίνουμε ή μάλλον ανταλλάσσουμε για καλό σκοπό.
1: Ναι, και για την οποία σας έχουμε μιλήσει και στα social media, τα δικά μας και του Μελωδία, πολύ αναλυτικά. Παρ' όλα αυτά, εντάχει να υπενθυμίσουμε ότι θέλουμε να μας προτείνετε ένα αντικείμενο με το οποίο εσείς θα ανταλλάσσετε αυτή την κούπα που έχω υπογράψει, αγαπήσει και χρησιμοποιήσει.
0: Με ωραία γράμματα.
1: Έτσι, ευχαριστώ πολύ.
0: Γιατί θυμίζω ότι είσαι καλλίγραφος.
1: Έτσι. Μου κάνει και προξενιά παράλληλα ο Δημήτρης.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, μας έχετε προτείνει ήδη αρκετά αντικείμενα. Φαντασία θέλει, δεν θέλει κάτι πολύ μεγάλο, σταδιακά.
0: Μας ήρθε και πρόταση για μια φριτέζα μόλις.
1: Α, ωραίο.
0: Οπότε θα αποφασίσουμε πού θα δώσουμε την κούπα και έτσι ανταλλαγή στην ανταλλαγή θα καταλήξουμε σε κάτι σπουδαίο που μετά εμείς θα δώσουμε σε κάποιον ή σε κάποιους
1: που το έχουν
0: ανάγκη.
1: Αγάπη,
0: φυσικά.
1: Έτσι. Πού μας στέλνετε κούπα
0: στο και, 6-95-66-14-992 Viber WhatsApp ή με mail στο info@melodia.gr ή στα social μας. Τώρα, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα.
0: Και μαζί μας και σήμερα το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αν έχετε ένα νέο φοιτητικό σπίτι, κάνετε αυτή τη νέα αρχή. Κάντε τη νέα αρχή και στο ρεύμα. Κάντε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το Φυσικό Αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο Φυσικό Αέριο Ελλάδος.gr και πρόλαβε την προσφορά. Έχουμε Γιώργο Βράτσο, τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά, καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Δημήτρη.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Κρίσιμες συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν στον ΟΗΕ. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν καθώς επανεκκινεί το αγωγός πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας. Ράλι στις μεταβιβάσεις ακινήτων για να προλάβουν την αύξηση του φόρου την 1η Ιουλίου του 2027. Στη Νέα Υόρκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Ο τυφώνας Πόλο άγγιξε την κατηγορία 5 με ανέμους 160 μιλίων την ώρα στον Ειρηνικό. Έως και αύριο Πέμπτη, οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Λίγα σύννεφα και 23 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9:30, ώρα για Natural Factors.
5: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol. Από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino. Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
12: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Πέταξα τα τρία κοντάρια, μα δεν κρεμάστηκα. Επιστρέφω και ξέρω πως θα με δεχτείς. Και θα είναι ο μόσχος ο σιτευτός, η χαμογελαστή σου καλημέρα. Ένα πρωινό ηλιόλουστο και ευλογημένο. Και θα είναι η συγχώρεσή σου εξηλαίωση. Λίγο νεράκι γάργαρο. Θα ξεπληθώ και θα είναι όλα όπως παλιά. Καλά και ευλογημένα. Είσαι σημείο αναφοράς. Φωτεινή Παπασταματίου Καβαδά.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σβήσε το φεγγάρι.
4: Μια αγάπη για το καλοκαίρι.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Κι εγώ με και εσύ βολιώνω.
2: Πάντα μελωδία.

0: μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης. Και τώρα ένα κρίσιμο, πολύ κρίσιμο ερώτημα. Έχετε την πλήρη εικόνα των συνδρομών που πληρώνετε για εφημερίδες, για κανάλια, πλατφόρμες,
1: για επεξεργασία φωτογραφιών, για προγράμματα άσκησης, ψηφιακά παιχνίδια,
0: για το ChatGPT αν έχετε το ακριβό,
1: για το Spotify,
0: ναι, για πλατφόρμες, ναι,
1: ναι, όταν πάντα. Η απάντηση ξέρεις ποια είναι? Ναι. Μάλλον όχι, Δημήτρη.
0: Το ξέρω.
1: Γιατί και εγώ πήγα πολύ έξυπνα πριν να σου πω τι λες, που δεν θα θυμάμαι τι πληρώνω. Αλλά τελικά συνειδητοποιώ ότι είναι πολλά στα οποία, επειδή κάνουμε μια εγγραφή δοκιμαστικά και λέμε, α, το πρώτο μήνα δωρεάν.
0: Και αν δεν μου αρέσει, θα το ακυρώσω.
1: Και το ξεχνάς.
0: Εκεί βασίζονται, νομίζω, οι πλατφόρμες.
1: Οπότε.
0: Και σε αυτή τη συμπεριφορά. Θυμάσαι παλιά στα βίντεο κλαμπ.
1: Βιντεοκλάβο.
0: Που έβγαζαν μια περιουσία οι άνθρωποι από
1: δεν
0: τις κασέτες, ναι, και τα DVD που ξεχνούσαμε να γυρίσουμε.
1: Πω πω, πραγματικά όμως. Περίπου το θυμάμαι, ακουστά.
0: Περίπου, ναι,
1: από φήμες τώρα, ναι, ναι, ήμουν, από εμένα η γενιά
0: από
1: μου.
0: Από αρχαιολόγους. Ναι.
1: Λοιπόν, κοίταξε, βλέπουμε τα στατιστικά λιγάκι. Το 2025 λοιπόν, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 33% των χρηστών του διαδικτύου είχε συνδρομή σε υπηρεσίες streaming ταινιών, σειρών, αθλητικού περιεχομένου. Το
0: 23%.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Και το 23% σε υπηρεσίες μουσικού streaming. Άρα, βασικά, σχεδόν όλοι κάπου είχαν μια συνδρομή και έχουν εφαρμογές, παιχνίδια, λογισμικό, υπηρεσίες τέχνης νοημοσύνης, ενημέρωση, εκπαίδευση.
0: Καλά, χαμός. Πέρα από αυτά, πάμε στα κλασικά.
1: Ναι.
0: Εσύ, οι φίλοι σου, βλέπουν σειρές σε μία μόνο πλατφόρμα?
1: Δεν καταλαβαίνεις. Εγώ πήρα χαμπάρι με την αδερφή μου ότι έχουμε τρεις ή τέσσερις που δεν είμαστε και να πεις ότι βλέπουμε και πολύ.
0: Εγώ θαυμάζω πάντως κάποιους φίλους και κάποιες φίλες που κάνουν το εξής. Τον ένα μήνα έχουν τη μία πλατφόρμα, βλέπουν τα σύριαλ που θέλουν. Καταργούν τη συνδρομή, πάνε σε άλλη πλατφόρμα μετά, βλέπουν για ένα μήνα, βλέπουν τα σύριαλ εκεί.
1: Συγγνώμη, και... Παρθένη είναι ζωδιακά.
0: Δεν ασχολούμαι με ζώδια, σου λέω.
1: Δημήτρη μου, τέτοιο Excel και να κάνω ένα μήνα διαγραφή και πληρωμή και
0: απλά
1: ανανέωση.
0: Κάνω οικονομία,
1: όχι.
0: Και είναι πολύ προσεκτική. Δεν είναι σαν και εμάς που τα ξεχνάμε όλα.
1: Να τους γνωρίσουμε, παρακαλώ, τους οικονόμους φίλους σου.
0: Θέλουμε τη συνδρομή σας εδώ. Όχι, μην φοβηθείτε. Θέλαμε τη συμβολή σας εδώ. Με σχόλια.
1: Τη συνδρομή σας.
0: Στο 695-66-14-992 Viber WhatsApp για τη συνέχεια. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή, δύο νέες πολύ ωραίες φωνές. Το ημέρα εκείνη δεν θα αργήσει, το κλασικό του Μάνου Λουίζου και του Φόντα Λάδη. Καλημέρα.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: μελωδία Ναταλία Δημήτρη στο πρωινό της Τετάρτης. Εκπέμπουμε αποσύρω σήμερα εμείς. Γι' αυτό και δεν έχουμε και την αίσθηση του καιρού ακριβώς. Δηλαδή, άλλα λέγαμε πριν, άλλα μας λέτε τώρα εσείς.
1: Εντάξει, μας λένε ότι.
0: Ναι, η Ναταλία ήταν σίγουρη πως ο καιρός θα είναι πάρα πολύ. Θα είναι ωραίος, γλυκός.
1: Και ότι θα πάνε όλοι στη θάλασσα σήμερα. Λέω, παιδιά, ετοιμαστείτε, ο καιρός ξανά αναπνέει ζεστασιά. Όχι, εντάξει, καλός είναι, αλλά ας πούμε, λαμβάνουμε μηνύματα ότι υπάρχουν και σημεία με βροχές. Ναι. Εντάξει. Ναι. Προσοχή και φθινοποράκι σιγά σιγά.
0: Ναι, εντάξει, μ' αρέσει να υπάρχει μια καλή εναλλαγή καιρό φαινομένων. Δηλαδή έχουμε μπει και επισήμως τώρα στο φθινόπωρο. Θεωρητικά μιλώντας πάντα.
1: Ναι, θεωρητικά, πρακτικά όχι. Λοιπόν.
0: Ωραία. Καλημέρα, Μελωδία. Και σας θυμίζουμε σε αυτό το σημείο το χρηματοκιβώτιο, που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Και στις 2 Οκτωβρίου, σε λίγες ημέρες, δηλαδή την Παρασκευή, έχουμε την κλήρωση σε 4 το απόγευμα. Μέχρι τότε, στέλνουμε τα μηνύματά μας, αν θέλουμε να κερδίσουμε κι εμείς 10.502 ευρώ. Πώς γίνεται τώρα αυτό? Στέλνουμε το μήνυμά μας στο 19.600 και γράφουμε στο μήνυμα μόνο win. Τίποτε άλλο. Και θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κίνησης που ισχύει, συμμετοχή άνω των 18, όρη διαγωνισμού frontstage.gr, κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Και τι γίνεται τώρα την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα?
1: Ένας από εσάς θα δεχτεί το τηλεφώνημα της μέρης. Να το απαντήσει, παρακαλώ πολύ, το τηλεφώνημα πριν το 5ο χτύπημα και να πει ότι το χρηματοκιβώτιο έχει 10.502 ευρώ.
0: Αν δεν το απαντήσει, η μέρη θα ψάξει άλλον ή άλλη.
1: Οπωσδήποτε θα καταλήξουν κάπου τα χρήματα, παιδιά.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία, σε καλή μεριά. Σκεφτείτε τι θα κάνετε εσείς με 10.502 ευρώ. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με το αγαπημένο μας. Εσύ με ξέρεις πιο πολύ. Αυτή τη φορά η Χάρης Αλεξίου συναντά εδώ τον Χρήστο Μάστορα. Καλημέρα, καλή δύναμη.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη. Εκπέμπουμε από τη Σύρο σήμερα, καθώς η Μελωδία συμμετέχει σε αυτό το υπέροχο φεστιβάλ, το Άνιμα Σύρος. Και αφού είμαστε και στη Σύρο, να μην πούμε κάτι για ρεμπέτικο. Για φαμβακάρι.
1: Εντάξει,
0: δεν το θέλει και ο Θεός. Η γουσουλιά. Αύριο ο Νταλάρας, με την ευκαιρία, τραγουδά ρεμπέτικα και Μάρκο Βαμβακάρι φυσικά στο Κατράκιο. Άρα, έχουμε προσκλήσεις για σας. Τις δίνουμε τώρα. Αν σας ενδιαφέρουν, τις διεκδικείτε με γραπτό μήνυμα στο 695-6614-992 Viber WhatsApp. Γράφετε το όνομά σας και δίπλα γράφετε το όνομα Νταλάρας. Για αύριο στο Κατράκιο, αφιέρωμα μεγάλο στο ρεμπέτικο. Στο site μας θα βρείτε και περισσότερες πληροφορίες. Αυτά προς το παρόν.
1: Ωραία, τι ωραία.
0: Βέβαια.
1: Αν δεν ήμασταν εδώ, θα ήμασταν σίγουρα εκεί. Λοιπόν.
0: Και κλείνοντας, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Γιατί έχουμε ωραία νέα για τους κοφιλάβες της Αθήνας που έρχονται από την Εσπρέσο. Γιατί η αγαπημένη είναι Εσπρέσο που δείξει το Κολονάκι, άνοιξε ξανά τις πόρτες της. Και παράλληλα, έχουμε κάτι καινούριο, τον Εσπρέσο On The Go. Μπορείτε να κάνετε μια στάση στην μπουτίκ, να διαλέξετε το αγαπημένο σας ρόφημα και να το πάρετε μαζί σας. Περάστε να τη γνωρίσετε από κοντά και γιατί όχι, να συνεχίσετε τη μέρα σας με έναν Εσπρέσο On The Go.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα την Telekom. Θυμίζουμε ότι φέρνει πιο πολύ ματζέντα στην καθημερινότητά μας. Στις γειτονιές βλέπουμε τα νέα καταστήματα Telekom, στο κινητό μας το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό μας θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεορασίας μας βλέπουμε Magenta TV πλέον και στο wallet μας Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση βρίσκουμε τους ίδιους ανθρώπους να μας καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί λοιπόν μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr. Αυτά για σήμερα. Ναταλία Δημήτρης μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Μισό-μισό, τα λέμε αύριο.
1: Ναι, βεβαίως το λέμε αύριο.
0: Από τις 6 το πρωί είμαι στο μέρο, να ξέρετε.
1: Αύριο και το ραντεβού μας.
0: Και ακολουθεί η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου από το στούντιο του Μελωδία στην Αθήνα. Καλημέρα.
2: Είμαι ο Δημήτρης Μπάσης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Κασέτα του Δημήτρη Μπάση. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας. Λίγο πριν η ώρα πάει 10, ώρα ΔΕΗ.
4: Και στα καλά νέα της ημέρας, νέο ολοκένουργιο κατάστημα ΔΕΗ άνοιξε και στον Εύωσμο, στην οδό Μεταλλίων Ταύρου 4 και Σμύρνης. Ελάτε να ανακαλύψετε από κοντά έναν σύγχρονο χώρο, ένα πραγματικό οικοσύστημα, όπου θα απολαύσετε ολοκληρωμένες λύσεις για την καθημερινότητά σας. Εκεί θα συναντήσετε γρήγορη εξυπηρέτηση για συμβόλαια και προϊόντα, έξυπνα αυτόματα ταμεία για πληρωμή με μετρητά, κάρτα και Iris Payments, αλλά και τις υπηρεσίες MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Επισκεφτείτε κι εσείς λοιπόν σήμερα κιόλας το νέο κατάστημα ΔΕΗ και ανακαλύψτε έναν κόσμο όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
5: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο πετροβάμβα καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
6: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
7: Ρισκάρεις?
6: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
7: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
6: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
7: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
8: Εξαιρετικά! Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, στα φύλλα σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

παντού, βροχή παντού, κίνηση πολύ. Μέρες που βλέπεις τα πάντα στους δρόμους, από ραντάκι μέχρι μπότες. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στο Μαρούσι στους 16 βαθμούς. Η πρόβλεψη να φτάσει μέχρι τους 21. Και ήδη έχεις, φαντάζομαι, λίγο χώρο κάνει στο πρόγραμμά σου. Ξέρετε, ανεβάζουμε ρούχα, κατεβάζουμε ρούχα. Όλα αυτά τα γνωστά που θέλει η αλλαγή της εποχής. 10 και 7, πρωινό Τετάρτη στο Μελωδία. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στην παρέα σας. Μέχρι τις 2, ο Παντελής Θαλασσινός. Και το ανάθεμά σε για τη συνέχεια στον αέρα μας, και θα δούμε και αναλυτικά τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας αυτή την ώρα. Καλημέρα και πάλι.

Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

Ω, καλά, και που δεν έχει κίνηση. Σε Κηφισό, σε λεωφόρο Αθηνών, μποτιλιάρισμα. Έβλεπα πριν λίγο 30 λεπτές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Νωρίτερα είχε γίνει ένα τροχαίο στον Καρέα, οπότε και στη γύρω περιοχή υπάρχει έτσι έντονο θέμα. Για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι τώρα, στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από το ύψος του Περιστερίου έως τη Νέα Ιωνία, στην κάθοδο η κίνηση πηγαίνει μέχρι και την Μεταμόρφωση, στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως το Σκαραμαγκά, και στην Κηφισία, στην άνοδο και στην κάθοδο και στα δύο μέχρι και την Μεταμόρφωση, στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως το Σκαραμαγκά, και στην Κηφισία, στην άνοδο και στην κάθοδο και

Τετάρτης στο Μελωδία και λίγο πριν την ενημέρωσή μας να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, η Telekom σε συνδέει με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Ο Δημήτρης Βραχνός συγκεντρώνει τα κορυφαία έντεχνα τραγούδια σε μια λίστα φτιαγμένη ειδικά για εσάς. Μελωδία 99,2 playlist powered by Telekom. Ακούστε τη στο επίσημο προφίλ Telekom.gr στο Spotify. Κάντε follow και καλό μουσικό ταξίδι. Έρχεται σε πολύ λίγο ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας. Γιάννης Χαρούλης αμέσως μετά και σου μιλώ και εγώ. Κινήσεις, καλημέρα.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Κρίσιμες συνομιλίες ή Παϊράν στον ΟΗΕ. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν καθώς επανεκκινεί το αγωγός πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας. Ράλι στις μεταβιβάσεις ακινήτων για να προλάβουν την αύξηση του φόρου την 1η Ιουλίου του 2027. Στη Νέα Υόρκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Ο τυφώνας Πόλο άγγιξε την κατηγορία 5 με ανέμους 160 μιλίων την ώρα στον Ειρηνικό. Έως και αύριο Πέμπτη, οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Λίγα σύννεφα και 23 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 10.30, ώρα για Natural Factors.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά Karen Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νήπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Μίγα μικρή το αστόχαστό μου χέρι. Χάλασε το παιχνίδι σου αυτό το καλοκαίρι. Αλλά κι εγώ δεν είμαι μίγα σαν και σένα. Κι εσύ δεν είσαι άνθρωπο σαν και μένα. Γιατί χορεύω, πίνω, τραγουδώ. Μέχρι να λιώσει τα φτερά μου κάποιο χέρι τυφλό. Αν δύναμη και ανάσα είναι η ζωή και στοχασμός και η έλλειψη της σκέψης θάνατος, ευτυχισμένη μίγα είμαι κι εγώ. Είτε πεθαίνω, είτε ζω. Η μίγα, William Blake.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Ο Γιώργος Νταλάρας με το πουκάμισο το θάλασσι, αυτό το πρωινό Τετάρτη στο Μελωδία είναι 10 και 35 και αύριο που δεν θα βρέχει κιόλας, ο Γιώργος Νταλάρας θα βρίσκεται στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας με ρεμπέτικα τραγούδια. Τα τελευταία δύο χρόνια ούτως ή άλλως δίνει συναυλίες ο Γιώργος Νταλάρας με ρεμπέτικα τραγούδια σε όλα τα μεγάλα θέατρα, στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Εξαιρετικές φωνές μαζί του, η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα, η Ανατολή Μαριόλα και ο Βασιλής Κορακάκης. Άκουγα και πριν λίγο τα παιδιά από τη Σύρο, την Αθαλία και τον Δημήτρη, που βρίσκονται εκεί για το Άνοιγμα Σύρος, που δίνουν προσκλήσεις. Αύριο λοιπόν στο Θέατρο Νίκαιας με ρεμπέτικα τραγούδια ο Γιώργος Νταλάρας. Άνοιγμα Σύρος τώρα, άλλο θέμα αυτό. Το πιο σημαντικό είναι ότι εμείς είμαστε στην Αθήνα, τα παιδιά είναι στη Σύρο. Βγάζουν όμως εκπομπές από εκεί, από το Άνοιγμα Σύρος, το οποίο έχει σήμερα επίσημη τελετή έναρξης. Και ο Μελωδία έτσι δηλώνει την παρουσία του δυναμικά. Ούτως ή άλλως προβάλλεται σήμερα η ταινία Μικρού Μήκους 92 για το Θάνο Μικρούτσικο. 7η ταινία της σειράς 92, και η συνεργασία του Άνοιγμα Σύρος με το Μελωδία, ένα κομμάτι από φιλμάκια που δείχνει τη ζωή πολύ αγαπημένων Ελλήνων τραγουδοποιών και τραγουδιστών που έχουν αφήσει εποχή στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, και που μπορείτε να δείτε αυτά τα ταινιάκια και στο melodia.gr. Ο Νίκος Γιώγαλας τραγουδάει για τη Βασιλική στη συνέχεια στον αέρα του Μελωδία. Καλημέρα.

0: Πρωινό Τετάρτη στο Μελωδία και Special κλήρωση για το χρηματοκιβώτιο που σημαίνει και πάλι σίγουρος νικητής ή νικητρία. 10.502 ευρώ είναι το ποσό που έχει συγκεντρωθεί αυτές τις μέρες. Είναι εκεί μέσα στο χρηματοκιβώτιο και σας περιμένει. Και την άλλη Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου, η μέρη μεταξύ 4 και 5 κληρώνει και τηλεφωνεί. Μέχρι να βρεθεί νικητής δεν θα τα παρατήσει. Εσείς πρέπει να θυμάστε ότι απαντάτε στα 5 πρώτα χτυπήματα, λέτε το ακριβές ποσό 10.502 ευρώ και τότε τα μετρητά γίνονται δικά σας αμέσως. Για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας, πριν από όλα αυτά, δηλώνετε τη συμμετοχή σας εσείς που θέλετε, γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600 frontstage.gr για να δείτε τους όρους και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Καλή επιτυχία. Μίντιατελ συνολικό κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά, συμμετοχή άνω των 18, όροι διαγωνισμού είπαμε frontstage.gr, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Και θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου
3: και δίπλα μου είναι ο Λαυρίτης Μαχαιρίτσας
2: και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα μελωδία.
4: Κασέτα του Λαυρίτη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκαλόγλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας. Λίγο πριν η ώρα πάει, 11 ώρα δέει.
5: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
7: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικό Σύλλογο Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

Έτσι, έτσι, για να μην νιώθουμε μοναξιά, συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα. Είναι το Σχημαλόγουλο, Βρέντης Μαχαιρίτσας, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, για να πούμε καλημέρα, 11 και 11, πρωινό Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου. Με καιρό που ταιριάζει απολύτως στην ημερομηνία, εντελώς φθινοπορεινό, με τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 18 βαθμούς, η πρόβλεψη να φτάσει μέχρι στους 21, με ήλιο αύριο και μεθαύριο, από ό,τι λένε οι προβλέψεις, και το Σαββατοκύριακο μια από τα ίδια, αυτά που βλέπουμε τώρα και έξω από το παράθυρό μας. Νίκος Πορτοκάλουγλου, Ανδριάνα Μπάμπαλη για τη συνέχεια, γίνε κομμάτια και θα ρίξουμε και μια ματιά αν έχουν γίνει καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους Αθήνας. Καλημέρα και πάλι.

Και είναι καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους αυτή τη στιγμή, όχι ότι δεν υπάρχουν δυσκολίες και στον Κηφισό και στην Κηφισία, στην άνοδο και στην κάθοδο, σε μικρά όμως κομμάτια υπάρχει κίνηση αυτή τη στιγμή, αλλά καμία σχέση τουλάχιστον με αυτό που βλέπαμε πριν λίγο. Και στη Λεωφόρο Αθηνών τα πράγματα είναι καλύτερα, αλλά μετά το Παλατάκι πηγαίνοντας προς Καραμαγκά εξακολουθεί να είναι κόκκινη η γραμμή. Το 6-9-5-66-14-9-9-2 είναι στη διάθεσή σας για τα μηνύματά σας, για τη δική σας καλημέρα. Μέσω Viber και WhatsApp έρχονται τα μηνύματά σας. Έρχεται και ο Γιάννης Κότσιρας στον αέρα μας. Να μ' αγαπάς. Καλημέρα.

Πρωινό Τετάρτη στο Μελωδία, λίγο πριν την ενημέρωσή μας να μπούμε στο διαφημιστικό περιβάλλον, Greenpeace και WWF Ελλάς μας λένε ότι είναι kind of sick να μην θεωρείς ότι η θάλασσα είναι σκουπιδότοπος, να παλεύεις για την προστασία του περιβάλλοντος, όταν δεσμεύεσαι να εφαρμόσεις ένα μέτρο να το κάνεις. Greenpeace Greece και WWF Ελλάς ενώνουν τις δυνάμεις τους για την προστασία της θάλασσας και υπενθυμίζουν ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί στη δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων μέχρι το τέλος του 2026. Οι δεσμεύσεις της χώρας δεν είναι ευχές και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στα sites των δύο οργανώσεων. Έρχεται σε λίγο ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας, Άλκης της Πρωτοψάλτη, με το χειροκρότημα αμέσως μετά στον αέρα του Μελωδία. Καλημέρα.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Κρίσιμες συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν στον ΟΗΕ. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν καθώς επανεκκινείται ο αγωγός πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας. Ράλι στις μεταβιβάσεις ακινήτων για να προλάβουν την αύξηση του φόρου την 1η Ιουλίου του 2027. Στη Νέα Υόρκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Ο τυφώνας Πόλο άγγιξε την κατηγορία 5 με ανέμους 160 μιλίων την ώρα στον Ειρηνικό. Έως και αύριο 5η, οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Λίγα σύννεφα και 23 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11:30, ώρα για Natural Factors.
3: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol. Από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
8: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Αν τύχει κάποτε να επισκεφθούμε σπίτι παλιό, της νιώτης ή των παιδικών μας χρόνων και ξαφνικά κοιτάξουμε το είδωλό μας σε καθρέφτη, το σοκ της διαφοράς είναι τεράστιο. Λες και δεν πρόκειται για ένα κομμάτι από γυαλί, αλλά για κάποιον άνθρωπο που έχοντας να μας συναντήσει χρόνια, εκπλήσεται από τις ραγισματιές του χρόνου πάνω μας. Αντικατοπτρισμοί. Νίκος Λαμπρόπουλος.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Αυτό να το έχεις πάντα στο νου σου, ότι όλα είναι μπροστά. Είναι η Νατάσα Μποφίλιο σε αυτό το τραγούδι του Μανώλη Φάμελου, 11:41. Πρωινό Τετάρτη στο Μελωδία και συνέχεια με Ελένη Τσελιγοπούλου. Έρχεται στον αέρα μας και μεθαύριο Ελένη Τσελιγοπούλου. Παρασκευή θα βρεθεί στο Κυποθέατρο Παπάγου μαζί με Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένο Χαραλαμπίδη, τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων του Δήμου Πατρέων στη μεγάλη επαιτειακή συναυλία προσφοράς για την νοσηλεία. Εμείς μαζί δεν χάνουμε, είναι ο τίτλος αυτής της συναυλίας που είναι για πολύ καλό σκοπό. Εξάλλου τα έσοδα της συναυλίας στην νοσηλεία θα πάνε. Προσφέρει η νοσηλεία δωρεάν κατοίκων, ανακουφιστική φροντίδα σε ανθρώπους με σοβαρές ασθένειες και οικονομική αδυναμία, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να παραμείνουν στο περιβάλλον τους με αξιοπρέπεια, με ποιότητα ζωής. Και συμπληρώνει κιόλας 25 χρόνια η νοσηλεία φέτος. Την παρουσίαση της συναυλίας κάνει η Κάρμεν Ρουγκέρι. Να πούμε επίσης ότι είναι και με τη φιλική συμμετοχή της Μελίνας Ασλανίδου. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου λοιπόν, στο Κυποθέατρο Παπάγου. Πάμε να την ακούσουμε τώρα.

0: αυτό το πολύ τρυφερό από μένα το Βασίλειο, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου και ο Μελωδία στα ραδιόφωνά σας, λίγα λεπτά πριν τις 12 και special κλήρωση για το χρηματοκιβώτιο και αυτή τη φορά. 10.502 ευρώ βρίσκονται μέσα στο χρηματοκιβώτιο και θα βρεθεί σίγουρα νικητή ή νικήτρια, γιατί η Μέρη θα κληρώνει και θα τηλεφωνεί. Μέχρι να βρεθεί, δεν θα τα παρατήσει δηλαδή. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου είναι η κλήρωση και εσείς μέχρι τότε μπορείτε να στείλετε τη συμμετοχή σας. Εσείς που θέλετε, γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600 frontstage.gr για να δείτε τους όρους και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα, δεν πρέπει να το ξεχάσετε αυτό, και να πείτε το ακριβές ποσό. 10.502 ευρώ γίνονται αυτά και τα μετρητά είναι δικά σας αμέσως. Καλή επιτυχία. Mediatel συνολικό κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠΣ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Και να θυμίσω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Είμαι ο Χρήστος Τιδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας. Λίγο πριν η ώρα πάει 12, ώρα ΔΕΗ.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί σου έλειψε το νησί?
8: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
8: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

κάποιον θα ξεγελάσεις. Κι ένα κακό που ήρθε χθες, τρέχεις

0: Καλημέρα Μελωδία.
1: Καλημέρα Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη.
2: Και θα πούν καλά, εκείνη είναι νέα γυναίκα, μόνο δεν ψάχνει. Και ψάχνει μέσα στις εφαρμογές.
1: Και ο Δημήτρης Βραχνός.
0: Ψάχνει και να κάνει έρευνα. Αυτό θα λες.
1: Λένε Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12.30, ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων, το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Το δέντρο διείσδυσε στα χέρια μου. Ο χυμός το ανέβηκε στα μπράτσα μου. Το δέντρο αυξήθηκε στο στήθος μου, προς τα κάτω. Τα κλαδιά του αυξάνονται έξω από μένα. Σαν μπράτσα, δέντρο είσαι. Βρία είσαι. Είσαι βιολέτες με τον άνεμο επάνω τους. Ένα παιδί, τόσο υπέρτερη είσαι. Και όλο αυτό είναι μορία για τον κόσμο. Ένα κορίτσι, Ezra Pound.
9: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Είμαστε οι Σκιαδαρέσες και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η νέα μας κασέτα είναι αφιερωμένη στις φωνές του σήμερα. Γνωρίστε μαζί μας μια νέα ματιά στο τραγούδι μέσα από τις πολυσυζητημένες Σκιαδαρέσες που τραγουδούν ζωντανά στη σκηνή του Μελωδία. Οι κασέτες του Μελωδία. Σκιαδαρέσες. Διαθέσιμοι στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει μία, ώρα δέει.
3: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο πετροβάμβα καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις?
5: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
7: Έως το Σάββατο, στα φύλλα σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Πιάσε Μελωδία
2: με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
9: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε?
10: Μη μου μιλάς για αγάπη.
2: Πάντα έντεχνα.
10: Έχει πανσαλίνο απόψε.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Άγγελοι των πρωινών. Γιάννης Χαρούλης, Δημήτρης Μπάκουλης. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καρά.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 1:30, ώρα για Natural Factors.
2: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol. Από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
4: Να μην ανησυχείς λοιπόν. Είμαι πολύ καλά. Στέκομαι καθώς στέκονται τα γάλματα στους κήπους και στις ανοιχτές πλατείες. Όταν τα αφήνουν οι αστεί τις νύχτες δίχως έρωτα. Τι τον χρειάζεται τον έρωτα ένα άγαλμα. Χωρίς φιλιά, χωρίς συμπόνια, τι μπορεί να αισθανθεί ένα άγαλμα. Είμαι λοιπόν πολύ καλά. Δες με, αν αμφιβάλλεις. Γράμμα, Σταύρος Βαβούρης.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις ένα από τα φώτα για να κοιμηθείς με κάποιον που μου μοιάζει. Έτσι που τα σίδερα του κλουβιού να χαθούν για μια στιγμή.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: μας κασέτα είναι αφιερωμένη στις φωνές του σήμερα. Οι κασέτες του Μελωδία, σκιαδαρέσες, ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει 2, ώρα ΔΕΗ.
2: Είναι γεγονός. Το νέο κατάστημα ΔΕΗ στον Εύωσμο άνοιξε και μας περιμένει. Και επειδή σήμερα όλα θέλουμε να γίνονται πιο γρήγορα, πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά, το νέο κατάστημα της ΔΕΗ ήρθε να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Ένα σύγχρονος χώρος, ένα ολόκληρο οικοσύστημα που συνδυάζει βέλτιστες λύσεις για ενέργεια, τεχνολογία και ζωή. Εκεί μπορείτε να εξυπηρετήσετε άμεσα για συμβόλαια και προϊόντα, να κάνετε πληρωμές στα αυτόματα ταμεία με μετρητά, κάρτα και Iris Payments, αλλά και να ανακαλύψετε υπηρεσίες όπως το MyDay Service Point και το MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Στην οδό Μεταλλείων Ταύρου 4 και Σμύρνης λοιπόν. Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 8 με 3 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8 με 8.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
6: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Καλημέρα, Μελωδία.
8: Καλημέρα, Μελωδία.
9: Η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός θα μπορούσαν να είναι οι γείτονες στο απέναντι μπαλκόνι.
10: Εγώ ξυπνούσα στις 10.
7: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο με εκνευρίζεις αυτή τη στιγμή.
10: Γιατί εσύ με εκνευρίζεις που μου άλλαξες το πρόγραμμα.
9: Εκείνοι που μιλούν στο διπλανό τραπέζι.
7: Μ' αρέσουν τα μακαρόνια με κιμά.
10: Και με ένα πατάτσι με αυγά.
9: Και συνεχίζουν αυτή τη μεγάλη συζήτηση.
10: Δεν χωρίζουν όμως έτσι οι ζωές.
7: Όλοι χωρίζουν.
9: Κάθε πρωί στο Μελωδία από τις 8 Σεπτεμβρίου.
1: Ακούμε μπροστά.
0: Παραπομπή. Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη μουσική Θανάσης Παπακοσταντίνου. Από τα ψηφιακά 45 του Θανάση Παπακοσταντίνου.
11: Χωρίς

Μπούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Τέχνα, πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μαργαρίτα Μαργαρό, Νατάσα Μποφίλιου.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία.
1: Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
0: Από ρηχότητα έχω νοστώσει κι εγώ πολύ.
2: Εσύ είσαι Μαρκο Ράσερ, 100%. Καμία ρηχότητα. Ας ξηρίσω τα μουσια.
0: Εσύ είσαι κουντουρά του δηλαδή.
2: Έτσι φαίνεται. Δύο ξένοι που θα αγαπηθούν.
0: Νοείται.
1: Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 2:30 ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΠ.
9: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
10: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Karen Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
11: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Άλλοτε η θάλασσα μας είχε σηκώσει στα φτερά της. Μαζί της κατεβαίναμε στον ύπνο. Μαζί της ψαρεύαμε τα πουλιά στον αγέρα. Τις ημέρες κολυμπούσαμε μέσα στις φωνές και τα χρώματα. Τα βράδια ξαπλώναμε κάτω από τα δέντρα και τα σύννεφα. Τις νύχτες ξυπνούσαμε για να τραγουδήσουμε. Ήταν τότε ο καιρός τρικυμία, χαλασμός κόσμου και μονάχα ύστερα ησυχία. Αλλά εμείς πηγαίναμε χωρίς να μας εμποδίζει κανείς. Να σκορπάμε και να παίρνουμε χαρά. Άλλοτε η θάλασσα, Γιώργος Σαραντάρης.
13: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαυρίτης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα μελωδία.
2: Η κασέτα του Λαυρίτη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει, 3 ώρα δέει.
3: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Παραπομπή. Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη μουσική Θανάσης Παπακοσταντίνου. Από τα ψηφιακά 45 του Θανάση Παπακοσταντίνου. Ορισμένο.

Μπούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol. Από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις?
5: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά!
7: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Karen Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
8: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Μπροστά από το αν υποθέσεις, μπροστά από το αν υποσχέσεις, μπροστά από το αν τα όνειρά μας, μπροστά από το αν, μπροστά είναι το αν, απ' τη χαρά μας. Μπροστά από το αν υποθέσεις, μπροστά στο αν κρύπτει αμφιβολίας. Αν, Σωτήρης Μαντζούτσος.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
10: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: οδηγενείς.
1: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
2: Θέλει μελωδία.
3: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαυρίτης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα μελωδία.
2: Τα καράβια μου καίω.
3: Η κασέτα του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 4, ώρα δέει.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν!
4: Τι!
6: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία. Πάντα παρέα με τα αγαπημένα μας έντεχνα.
1: Είμαι ενθουσιασμένη όταν τα ακούω αυτά τα τραγούδια. Τι ζητάμε, να μ' αγαπάς και όλοι μόνοι μας.
2: Ποια είναι η παγίδα σε αυτά τα τραγούδια? Δεν σου λέει για τον Τζακόμο πριν ή αυτόν που μπορεί να προκύψει μετά?
1: Σου λέει, κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Το λέει,
2: το λέει.
1: Κάνουμε μια τρύπα στο νερό πολλές φορές.
0: Καλημέρα μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου. Ακούμε μπροστά.
3: Μέσα μου. Ιουλία Καραπατάκη. Στίχη Νίκος Γύρος. Μουσική Άγιος Παπαπαναγιώτου.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

0: Την Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στη Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία.
1: Δεν κάθεσαι στο σπίτι.
2: Πολύ δύσκολα.
3: Και αν είμαι στο σπίτι θα κάνω δεκάδες δουλειές.
1: Το έχεις ψάξει αυτό?
3: Όχι. Θα έπρεπε, λες.
1: Όχι, όχι.
3: Πώς το νιώθεις?
1: Όχι, μην ανησυχήσω.
3: Όχι, λες γι' αυτό να με βρίσκω άνθρωπο, ε.
0: Καλημέρα μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Πώς ξύπνησες σήμερα?
3: Με 10 ξυπνητήρια.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
11: Μια δόση ψύχρας μέσα στη φθινοπορεινή βραδιά. Βγήκα έξω και είδα το πορφυρό φεγγάρι να γέρνει σε ένα φράχτη. Σαν ένας αγρότης με κοκκινισμένο πρόσωπο, δεν στάθηκα να μιλήσω. Μ' ακούνησα το κεφάλι και τριγύρω υπήρχαν τα μελαγχολικά αστέρια, με πρόσωπα λευκά, σαν των παιδιών της πόλης. Φθινόπωρο, Έζρα Πάουντ.
12: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαυρίτης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα μελωδία.
2: Η κασέτα του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκαλόγλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 5, ώρα δέει.
3: Και επειδή οι ανάγκες της καθημερινότητας αυξάνονται, χρειαζόμαστε λύσεις που μας εξοικονομούν χρόνο και κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη. Αυτό ακριβώς θα βρείτε στο νέο κατάστημα ΔΕΗ στον Εύωσμο, στην οδό Μεταλλίων Ταύρου 4 και Σμύρνης. Έναν σύγχρονο χώρο όπου μπορείτε να εξυπηρετηθείτε γρήγορα, να πραγματοποιήσετε πληρωμές μέσω των έξυπνων αυτόματων ταμείων, αλλά και να αξιοποιήσετε υπηρεσίες όπως το MyDay Service Point και το MyDay 24/7 όλο το 24ωρο. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στον Εύωσμο και ανακαλύψτε ένα νέο τρόπο εξυπηρέτησης εκεί όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
2: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
6: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
8: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Karen Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
10: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
11: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
2: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5:30, ώρα για Natural Factors.
2: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol. Από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
5: Όταν ζητάς την ευτυχία σε κούφιες άδειες καρδιές, κερδίζεις μόνο τη θλίψη. Κάποια απόγνωση προφανώς σε υποχρέωσε να χτυπάς την πόρτα κάθε καρδιάς. Η θλίψη. Σωτήρης Μαντζούτσος.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Σε συζητάν, δίχως γιατί και όχι άδικα, όπως κοιμάσαι στα στενά παλιά λαδάδικα.
2: Θέλει μελωδία. Σε συζητάν.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα του Μελωδία.
2: Κλείσε τα μάτια σου.
3: Η κασέτα του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκαλόγλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 6, ώρα δέει.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
9: Ρισκάρεις.
8: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
9: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
8: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
9: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Karen Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νήπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία.
2: Είσαι λίγο κλειστός, δεν βγαίνεις όπως εγώ. Καταβάλω προσπάθειες να βρω τους συνδετικούς κρίκους.
3: Πάνε αυτά, αυτά.
2: Πάνε αυτά, τι λες καλέ.
3: Όχι,
2: ήρθα εγώ εδώ. Θα τα αλλάξω όλα.
1: Καλημέρα μελωδία, με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πώς ξύπνησες σήμερα?
2: Με 10 ξυπνητήρια.
4: Ακούμε μπροστά.
5: Όλα τέλεια. Νατάσα Μποφίλιου. Στίχη Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδη.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σαν σύννεφα συννεφάκι φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια την άλλη με ξεχνάει.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol. Από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβίτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
7: Δοκίμασα τη μοναξιά με νοερή ανάταση και σφριγγυλή καρδιά. Αποσταμένος έφηβος που νύρεται την άρκη και κλέβει από τα σύννεφα τη ρόδινη αναπνοή για να χαρεί τα όνειρα με ένα χαμένο φίλτρο. Ιδυλιακές εικόνες, Γιώργος Αραντάρης.
8: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

μαντήλι. Τα βρήκα στο σεριάνι μου προχτές, τα αλφαβητάρι πάνω.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
3: Πάντα έντεχνα.
5: Όλα σε θυμίζουν.
3: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Άγγελοι των πρωινών. Γιάννης Χαρούλης, Δημήτρης Μπακούλης. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
6: Είναι αργά για προσευχές κι είναι νωρίς για κλάματα.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
7: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Μιλώ με τα ψηλά.
2: Φίλα με.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
4: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτι?
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και Γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
7: Αποφάσισα αυτό το καλοκαίρι, κοιτάζοντας τον καθρέπτη, να ταξιδέψω, να φύγω. Από τότε γυρίζω, γυρίζω, σταματημό δεν έχω. Πρώτα γυρίζω από δωμάτιο σε δωμάτιο, μετά στη γειτονιά, κι ύστερα στους βρώμικους και έρημους δρόμους της Αθήνας. Καλοκαιρινό ταξίδι, Σωτήρης Νικολακόπουλος.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
8: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Κάλκης της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Καλημέρα, Μελωδία.
7: Καλημέρα, Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη.
8: Και θα πούν καλά, εκείνη είναι νέα γυναίκα, μόνο δεν ψάχνει και ψάχνει μέσα στις εφαρμογές.
7: Και ο Δημήτρης Βραχνός.
9: Ψάχνει και να κάνει έρευνα. Αυτό θα λες.
7: Λένε καλημέρα, Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.
10: Ακούμε μπροστά.
11: Παραπομπή. Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη μουσική Θανάση Παπακοσταντίνου. Από τα ψηφιακά 45 του Θανάση Παπακοσταντίνου.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: ξυπνά, πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μαργαρίτα Μαργαρό, Νατάσα Μποφίλιου.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Καλημέρα, Μελωδία.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός θα μπορούσαν να είναι οι γείτονες στο απέναντι μπαλκόνι.
2: Εγώ ξυπνούσα στις 10.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο με εκνευρίζεις αυτή τη στιγμή.
2: Γιατί εσύ με εκνευρίζεις που μου άλλαξες το πρόγραμμα.
1: Εκείνοι που μιλούν στο διπλανό τραπέζι.
0: Μ' αρέσουν τα μακαρόνια με κιμά.
2: Και με ένα πατάτσι με αυγά.
1: Και συνεχίζουν αυτή τη μεγάλη συζήτηση.
2: Δεν χωρίζουν όμως έτσι οι ζωές.
0: Μπορεί χωρίζουν.
1: Κάθε πρωί στο Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Karen Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
4: Στην πέτρα της υπομονής κάθισες προς το βράδυ, με του ματιού σου το μαυράδι, δείχνοντας πως πονείς. Κι είχες στα χείλη τη γραμμή που είναι γυμνή και τρέμει, σαν η ψυχή γίνεται ανέμη και δέονται οι λυγμοί. Η λυπημένη, Γιώργος Εφέρης.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Έφυγε.

0: η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Άγγελοι των πρωινών. Γιάννης Χαρούλης, Δημήτρης Μπάκουλης. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
2: Είναι αργά για προσευχές κι είναι νωρίς για κλάματα. Το παραμύθι ψάξε βρες που οδηγεί στα θαύματα.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Τα κατάλαβες όλα, ε? Καλά το κατάλαβα. Θες να φύγουμε? Όχι. Καλά. Θες να κάτσουμε μέχρι να τελειώσει? Άλλαξες γνώμη. Πάμε να φύγουμε? Πάμε από εδώ. Πρόσεχε όμως το σκηνή. Δεν πιστεύω να θες να χαλάσουμε τις παρελάσεις. Φεύγοντας, Σωτήρης Νικολακόπουλος.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Καλημέρα Μελωδία.
2: Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Από ρηχότητα έχω ωστόσο και εγώ πολύ.
3: Εσύ είσαι Μαρκοράς, 100%. Καμία ρηχότητα. Ας ξηρίσω τα μουσια.
1: Εσύ είσαι κουντουρά του δηλαδή.
3: Έτσι φαίνεται. Δύο ξένοι που θα αγαπηθούν.
1: Εννοείται.
2: Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου. Ακούμε μπροστά.
1: Μέσα μου. Ιουλία Καραπατάκη. Στίχη Νίκος Γύρος. Μουσική Άγιος Παπαπαναγιώτου.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία. Πάντα παρέα με τα αγαπημένα μας έντεχνα.
1: Είμαι ενθουσιασμένη όταν τα ακούω αυτά τα τραγούδια. Τι ζητάμε, να μ' αγαπάς και όλοι μόνοι μας.
2: Ποια είναι η παγίδα σε αυτά τα τραγούδια? Δεν σου λέει για τον Τζακόμο πριν ή αυτό που μπορεί να προκύψει μετά?
1: Σου λέει, κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Το λέει, το λέει.
2: Κάνουμε
1: μια τρύπα στο νερό πολλές φορές.
0: Καλημέρα μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Αυτός ο αγέρας φέρνει στο νου την άνοιξη, έλεγε η φίλη, περπατώντας το πλευρό μου, κοιτάζοντας μακριά την άνοιξη που έπεσε ξαφνικά το χειμώνα, κοντά στην κλειστή θάλασσα. Τόσο απροσδόκητα, πέρασαν τόσα χρόνια. Η τελευταία μέρα, Γιώργος Εφέρης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Γεια σας. Είμαι η Δήμητρα Γαλάνη. Απόψε η κασέτα του Μελωδία είναι αφιερωμένη στον Παύλο Σιδηρόπουλο, τον φίλο μας.
1: Η κασέτα για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Όλα τέλεια. Νατάσα Μποφίλιου. Στίχη Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Μουσική Θέμης Καναμουρατίδη.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Νιώθεις πεταμένος μες στην πόλη σου σαν ξένος. Ρε παιδί μαμά, στην καρδιά βάλε πατίνια,

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα, τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Δεν θυμάμαι και τόσο καλά. Πρέπει να ήταν Μάης. Ισχνά λουλούδια έστειναν χορό. Σε νόσα γέρα απριλιάτικου το στόμα. Δεν θυμάμαι καλά. Χρυσά κλειδιά ή σκουριασμένα είχες κρεμάσει στην ποδιά σου. Σκουριά θα ήταν φυλαγμένη στο ζωνάρι. Ή λίγο πιο κάτω, νομίζω θορυβούσες του γόνατου το κόκαλο. Θυμάμαι πάντως πως ήταν τα αγαπημένα σου μαλλιά, 7 ολόκληρες στροφές στο αργαλιού τα δράχτη, διπλωμένα, και τα φιλιά σου σαΐτες, πέρα δόθε, ήφαιναν μια πληγή που είχε ανοίξει μέσα μου ο φόβος της ματιάς σου. Αυτοτραυματισμός, Σωτήρης Αμπάνης.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 90.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και θέλω.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας. Είμαι η Δήμητρα Γαλάνη. Απόψε η κασέτα του Μελωδία είναι αφιερωμένη στον Παύλο Σιδηρόπουλο, τον φίλο μας.
1: Η κασέτα για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα Μελωδία.
3: Δεν κάθεσαι στο σπίτι.
4: Πολύ δύσκολα.
5: Και αν είμαι στο σπίτι θα κάνω δεκάδες δουλειές.
3: Το έχεις ψάξει αυτό?
5: Όχι. Θα έπρεπε λες.
3: Όχι, όχι.
5: Πώς το νιώθεις?
3: Όχι, μην ανησυχήσουμε.
5: Όχι, λες γι' αυτό να με βρίσκω άνθρωπο, ε.
2: Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πώς ξύπνησες σήμερα?
5: Με 10 ξυπνητήρια.
6: Ακούμε μπροστά.
1: Πόσο ακόμη? Παύλος Παυλίδης. Στέχη μουσική.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Πριν σου φανερωθεί η καλοσύνη, πρέπει να χάσεις ό,τι έχεις. Ένας πολτός στο μέλλον σου να γίνει, όπως το αλάτι μέσα στη σουπίτσα. Ό,τι κι αν πρώτα έσφιγγες στη χούφτα, ό,τι κι αν πρώτα μάζευες στην άκρη, όλα θα γίνουν θρυψαλάκια. Πρέπει, έτσι θα μάθεις το φρικτό τοπίο ανάμεσα στην καλοσύνη και την καλοσύνη. Καλοσύνη. Ναόμι Σιχαμπνάι.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα Μελωδία. Είσαι λίγο κλειστός, δεν βγαίνεις όπως εγώ. Καταβάλω προσπάθειες να βρω τους συνδετικούς κρίκους.
3: Πάνε αυτά, άστα αυτά.
2: Πάνε αυτά, τι λες καλέ.
3: Όχι, όχι.
2: Τώρα ήρθα εγώ εδώ. Θα τα αλλάξω όλα.
4: Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πώς ξύπνησες σήμερα?
2: Με 10 ξυπνητήρια.
5: Ακούμε μπροστά.
1: Σύννεφα μπαλόνια. Βιολέτα Ίκαρη, Σταύρος Ιώλας. Στίχη, Οδυσσέας Ιωάννου. Μουσική, Σταύρος Ιώλας.
6: Είμαστε τώρα και για πάντα. Είμαστε όλα και κανείς.
5: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
7: Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης. Στους 98.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Στην ασφαλτό πουρσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό

0: Αγάπη παντού.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Καθώς περνούν τα χρόνια, πληθαίνουν οι κριτές που σε καταδικάζουν. Καθώς περνούν τα χρόνια και κουβεντιάζεις με λιγότερες φωνές, βλέπεις τον ήλιο με άλλα μάτια. Κύχλη, Γιώργος Εφαίρης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Την Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Ξέρω εγώ κάτι που μπορούσε και σαρνάσαι

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Πονάει η αγάπη κι αυτό είναι.
2: Η κασέτα της Μαρίνας Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

Οδηγούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου εν.
0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Πιάσε μελωδία με τα

0: 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
0: Ανύποπτη από αγάπη και από φως, στην πρώτη ενέδρα πέσαμε του ήλιου. Έτσι άρχισε, έτσι να αρχίσει που να συγκινεί. Τις πολιτείες να λέει που για μια θάλασσα προσεύχονται τα βράδια. Για φεγγάρια που σε τρεις μέρες πεθαίνουν και ανασταίνονται. Έτσι μια τέτοια αρχή που εύκολα κάπου θα καταλήξει. Μυθιστόρημα. Τάσο Ζερβός.
2: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: παθητικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

θες, να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Καλημέρα Μελωδία.
2: Καλημέρα Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη.
3: Και θα πούν καλά, εκείνη είναι νέα γυναίκα, μόνο δεν ψάχνει και ψάχνει μέσα στις εφαρμογές.
2: Και ο Δημήτρης Βραχνός.
1: Ψάχνει και να κάνει έρευνα. Αυτό θα λες.
2: Λένε Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.
4: Ακούμε μπροστά.
1: Ταξίδι για το Σάντα Φε. Η Ρωσαΐα Μπαμπιστόκας. Μουσική Σταύρος Ξαρχάκος, Σταύρος Ξαρχάκος Τζούνιορ. Στίχη Ρώσα Θεοτόκη.
5: Φιλιά και ξεβαμένα χείλια στο σώμα σου γλιστρά.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.